0: 100%.
1: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.

0: Λα. Η ώρα είναι 3:30.
1: Flash 99,4.
2: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
3: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
2: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
3: Γίνε δωρητής οργάνων.
2: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαίων Θεσσαλονίκης.
3: Για πληροφορίες και ραντεβού,
2: τηλεφώνησε στο 2313 31 31.
0: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

κήπο και ένα SUV. Δύο γάτους, ένα σκύλο, εγώ και εσύ μαζί. Ένα στο χιόνι και ένα κάτω κάπου στην ακτή. Κι όσα θέλω να πετύχω, πετυχαίνουν για μένα. Όπως είπα στο 7, τα ματιά είναι δεμένα. Όπως είπα στο 8, αυτό είναι για σένα. Ίσως μια μέρα καταφέρω να πουλήσω.

0: πλάνο.
1: Τότε στο μυαλό μου μεταφράζονται σε πιάνο. Και με βρίσκεις που με χάνεις.
0: Οι αριθμοί μου πάνε πάνε.
2: Σε μέρα να με

άσε με να φύγω, σε παρακαλώ. Όλο και πιο λίγο κάθε μέρα ζω. Έγινα σκιά σου και σ' ακολουθώ. Και σ' ακολουθώ και σ' ακολουθώ. Άσε με να φύγω, σε παρακαλώ. Έστω και για λίγο, δώσ' μου τον καιρό. Για να αποφασίσω τι ζητάς να βρω. Τι ζητάς να βρω, τι ζητάς να βρω.

μισώ, σε μισώ, σε μισώ. Άσε με να φύγω, σε παρακαλώ, όλο και πιο λίγο κάθε μέρα ζω. Έγινα σκιά σου και σ' ακολουθώ, και σ' ακολουθώ.

σε παρακαλώ. Όλο και πιο λίγο κάθε μέρα ζω. Έγινα σκιά σου και σ' ακολουθώ. Και σ' ακολουθώ και σ' ακολουθώ.

0: Plus 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Plus 99,4. Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 4:30. Plus 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Λα.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Flash 99,4.
3: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1:00 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
4: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4. Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ, με το Γιώργο Δίμπαλα.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 9 το πρωί, στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Κι ύστερα τίναξες τη στάχτη απ' την καρδιά μου και έγινε διάφανο στα χέρια σου γυαλί. Το ουράνιο τόξο είχε καθίσει στα μαλλιά μου και

στα βήματά σου. Η νύχτα τέλει.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 6:30. Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
2: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
1: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
2: Γίνε δωρητής οργάνων.
1: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαίων Θεσσαλονίκης.
2: Για πληροφορίες και ραντεβού,
1: τηλεφώνησε στο 2313 31 31.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

παίζει τη σκληρή στα ανήλικα παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της, στο πέλαγος της μοναξιάς μου γίνεσαι νησί.

0: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Φώτα σιρήνες, διαβάσεις, κόσμος στην πάνω τη γωνία. Ξαφνού με πιάνει αγωνία, να σε κερδίσω αν θα προλάβω κι αν θα χαθώ.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
3: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
4: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
5: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα.
6: Από Δευτέρα έως Παρασκευή
5: 8 με 9 το πρωί
6: στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

συναντηθήκαμε. Κοιταχτήκαμε στα μάτια, κοιτάξαμε.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Plus 99,4.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
4: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά... Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
5: Μπάζα.
4: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
6: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
7: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
8: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
9: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
4: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
5: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
6: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσου κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
8: Δεν θυμάμαι ούτε το βλέμμα των ματιών σου.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Plus 99,4.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
4: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά... Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
5: Μπάζα.
4: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
6: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
7: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
8: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
9: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
8: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
9: Γίνε δωρητής οργάνων.
8: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαίων Θεσσαλονίκης.
9: Για πληροφορίες και ραντεβού,
8: τηλεφώνησε στο 2313 31 31 51.
10: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

και ο καφέ της ξεχνιασιάς. Επιστρέφω εκεί, μέρα αδιέξοδη σκληρή.

0: Plus 99,4.
1: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

είμαι εντάξει, αν αυτό σε βοηθάει πιο πολύ. Μα εγώ είμαι εντάξει, είμαι εντάξει, είμαι εντάξει, μην ανησυχείς. Αν το θέλεις, είμαι εντάξει, αν αυτό σε βοηθάει πιο πολύ.

το θέλεις είναι εντάξει, αν αυτό σε βοηθάει πιο πολύ. Μα εγώ είμαι εντάξει, είμαι εντάξει, είμαι εντάξει, μην ανησυχείς. Αν το θέλεις είμαι εντάξει, αν αυτό σε βοηθάει πιο πολύ.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε.
3: Πλαστικά.
2: Ναι.
3: Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
2: Μπάζα.
3: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
4: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
5: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 11:30. Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

λένε αν φύγω από τον κύκλο θα χαθώ. Στα όρια του μοναχά να γυροφέρνω. Και πως ο κόσμος είναι ανήμερο θεριό. Που όταν δαγκώνει εγώ καλά είναι να σωπαίνω.

κοντά θα ζαλιστώ. Καλύτερα στη λάσπη εδώ μαζί τους να κυλιέμαι. Και πως αν θέλω περισσότερα να δω, σε ένα καθρέφτη μοναχός μου να κοιτιέμαι. Και όταν θα

0: Flash 99,4.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Παρασκευή, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Βαρελίσια φέτα pop, Παπαδόπουλο στο κιλό μόνο 9,95. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Ακόμα, επιλεγμένα κρασιά και αφροδισίνη 30% φθηνότερα.
3: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
4: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
3: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
4: Γίνε δωρητής οργάνων.
3: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
4: Για πληροφορίες και ραντεβού,
3: τηλεφώνησε στο 2313 31 31.
5: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
3: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
4: Μπάζα.
3: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
5: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
6: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
7: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Μες στην ψυχή μου, στην ψυχή μου μυστικά θα σε κρατάω όπως δεν μπόρεσε ποτέ άλλος κανείς. Και ας ματώνω και τη ζωή μου χίλια λάθη ας χρεώνω.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
3: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
3: Έως την Παρασκευή, κατεψυγμένα προϊόντα Α 35% φθηνότερα. Όλες οι χύματι ροσαλάτες, τζατζίκι και ρωσική 20% φθηνότερα. Γραβιέρα Κρήτης Pop το κιλό, μόνο 12,95. Ακόμα, μπύρα Fix εξάδα κουτί, τώρα μόνο 3,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα.
5: Από Δευτέρα έως Παρασκευή
6: 8 με 9 το πρωί
5: στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Ποιο το εθνικό θηρίο με στείλε στοιχείο. Θρυλικός κομπάρσος με προφίλ κουρέλα, λούτσα στον υδρότα σαν πιο καλοκαίρι. Κουρεμένη σβέρκη, εθνική διχόνια, τράκες και καψόνια, η ίδια πελατεία από το Σινέ Ομόνια. Σαν φτηνή κολόνια. Το 76 έκλεισα τα μάτια, κάπνισα μια κόπα σβηστικά από το χάρτη. Όλα

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

περιμένεις να γεράσεις για να καταλάβεις. Κοίτα τον ήλιο, φεραιγέρι καίει, σβήνει κι αυτός όπως κι εσείς.

0: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Flash

0: 99,4.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
2: Έως την Παρασκευή, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Βαρελίσια φέτα pop, Παπαδόπουλο στο κιλό μόνο 9,95. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Ακόμα, επιλεγμένα κρασιά και αφροδισίνη 30% φθηνότερα.
3: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
4: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
3: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
4: Γίνε δωρητής οργάνων.
3: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαίων Θεσσαλονίκης.
4: Για πληροφορίες και ραντεβού,
3: τηλεφώνησε στο 2313 31 3151.
5: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

να δώσει μου για να σε θυμάμαι το μικρό χτενάκι που κρατάς. Μπήκε ο Σεπτέμβρης και φοβάμαι το όνειρο πως τέλειωσε για μας. Πάρε ένα κοχύλι απ' το Αιγαίο να έχεις το ταξίδι συντροφιά, κι από το φιλί τον τελευταίο κράτησε στα χείλη τη δροσιά.

να γεράσεις για να καταλάβεις. Κοίτα τον ήλιο, ρε γέρι, καίει, σβήνει κι αυτός όπως κι εσείς.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
4: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
5: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Plus 99,4.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά Νιβέα σε απίστευτες τιμές. Και με δύο τεμάχια, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Υγρά Πιάτων Φέρι 900 ml, μόνο 2,67. Αριέλ υγρό Γκίκα Πακ, 80 μεζούρες, μόνο 14,90. Και μαλακτικά Καζολίν 52 μεζούρες, μόνο 3,39. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solution.

0: Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 4:30. Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
2: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
1: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
2: Γίνε δωρητής οργάνων.
1: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
2: Για πληροφορίες και ραντεβού,
1: τηλεφώνησε στο 2313 31 31.
3: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
4: Και ραδιοφωνικά.
3: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4.
4: Με τον Bubby Μπατσάρα.
3: Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
4: Συντονιστείτε.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

απόψε. Με σκυμμένο κεφάλι, ζαλισμένο στο βήμα μου, σέρνω. Κάπου κάπου ξεχνιέμαι και

Μα τι κρίμα να είναι η νύχτα αβάσταχτη τόσο. Σαν φορτίο κλεμμένο

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
3: Έως την Παρασκευή, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Βαρελίσια φέτα pop, Παπαδόπουλο στο κιλό μόνο 9,95. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Ακόμα επιλεγμένα κρασιά και αφροδισίνη 30% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 9 το πρωί. Στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
5: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ, με το Γιώργο Δίμπαλα.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Plus 99,4.
2: Η φωνή της υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η φωνή της υπαίθρου. Plus 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με το Γιώργο Δίμπαλα.
0: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
3: Και ραδιοφωνικά.
0: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
3: Συντονιστείτε.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Είναι πανάκριβο στο λέω να αγαπάς. Κοίτα με στα μάτια με υπομονή. Διώξε το αλλού κόσμο την επιρροή. Νιώσε με για να σε νιώσω κι ας πονάς. Είναι πανάκριβο

Μάγεψαν και σένα ναι, τα ξωτικά. Κάνεις πάλι κύκλους σ' άλλη αγκαλιά. Και μη μας τρομάζουν φως μου δίπληγες. Στις χρυσές στιγμές μας πλάι και αυτές. Νιώσε με για να σε νιώσω κι ας πονάς. Είναι πανάκριβο

to use για το γύρο του κόσμου. Θα σε πάντα δικός μου, θα είμαστε πάντα μαζί.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
4: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
5: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
6: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα.
7: Από Δευτέρα έως Παρασκευή
8: 8 με 9 το πρωί
7: στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
9: Η φωνή της υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η φωνή της υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
10: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Φίλες, φίλοι, καλησπέρα σας. Τρίτη 11 Αυγούστου μπήκαμε στη μεγάλη εβδομάδα της Παναγιάς του 15 Αυγούστου, της κοίμησης της Θεοτόκου, στο Πάσχα του καλοκαιριού. Έτσι ονομάζουν οι Ορθόδοξοι την εβδομάδα αυτή. Σήμερα, μέσω του Φλάση 99,4 και της φωνής της Υπαίθρου και του Γιώργου Δίμπαλα και του Δημήτρη Σχιζοδήμου, ξεκινάμε ένα ταξίδι πολιτιστικό. Όμως πρώτα ορθόδοξο, όπως λέει το Ευαγγέλιο μας, εν αρχήν είναι ο Λόγος και ο Λόγος είναι του Θεού. Θα ξεκινήσουμε την εκπομπή μας, φίλοι αγρότες, κτηνοτρόφοι, ψαράδες, μελισσοκόμοι, άνθρωποι της φύσης, της αγροτικής ζωής, των ηθών, των εθήμων, των παραδόσεων, των πολιτιστικών συλλόγων, των προσβευτών, των πρεσβευτών της πατρίδας μας στην Ήπεθρο. Με τον πατέρα Θεόδωρο τον Πασχαλίδη, τον εφημέριο των Ιερών Ναών στον Ασκό και τον Ξηροπόταμο, όπου θα μας μιλήσει, θα μας βάλει ομολογιακά στην εβδομάδα αυτή τι σημαίνει για τους Ορθόδοξους και για όλους τους πιστούς, εμάς τους ιδίους, αυτή η μέγιστη εορτή της Παναγιάς, της Ορθοδοξίας μας. Θα έχουμε στη συνέχεια κοντά μας τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Πανοράματος, τον Πόντιο, τον Νίκο του Κομματίδη. Στη συνέχεια θα πάμε σε εξίσου έναν άλλον Πόντιο, ένα λεβεντόπεδο από τον Ακροπόταμο, τον πρόεδρο του Ποντιακού Συλλόγου, τον Σάββατο Γκαριτσινίδη. Στη συνέχεια θα πάμε στο φίλο το καλό στην Επανομή, στον Γιώργο Τορίγα, τον πρόεδρο του Κυνηγητικού Συλλόγου Επανομής, όπου κάνουν πράξεις πολύ σημαντικές για τους ανθρώπους της φύσης, της Υπαίθρου και του κυνηγιού. Και θα συνεχίσουμε παραδίπλα, ελάχιστα μέτρα, δηλαδή στην Επανομή, όπου μας περιμένει ο καλός φίλος, ο φιλόλογός μας, ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Επανομής, ο Σπύρος Ζέρβας. Θα πάμε προς την αντίθετη πλευρά, προς την πλευρά δηλαδή των Κερδηλίων. Θα πάμε στον Άνω Σταυρό, τον ιστορικό, τον μακεδονικό, όπου μας περιμένει εκεί ο Βασίλης ο Χαλκιάς, ο πρόεδρος του Πολιτικού Συλλόγου του Άνω Σταυρού, και θα κλείσουμε με το Άδενδρο, όπου μας περιμένει ο χοροδιδάσκαλος, το μέλος του Ειδικού Συμβουλίου, ο Νίκος ο Φωτόπουλος, να μας μιλήσει για τη μεγάλη πλέον εορτή που ετοιμάζουν από τα Ανεδριώτικα. Και Δημήτρη μου, αγαπητέ μου φίλε, ξεκινάμε με ένα τραγούδι από τον ερμηνευμένο καταπληκτικά από τον Πέτρο Γαϊτάνο, της ημέρας, της εβδομάδας, της Παναγιάς μας, Αγνή Παρθένα Δέσποινα.

0: Πατέρα Θεόδωρε, την ευλογία σου.
1: Του Κυρίου, καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Πάτερ μου, μπαίνουμε σε μια εβδομάδα, όπως λέμε εμείς οι Ορθόδοξοι και κυρίως εσείς οι πνευματικοί πατέρες, στο Πάσχα του καλοκαιριού,
1: βεβαίως,
0: της κοίμησης της Θεοτόκου. Τι σημαίνει αυτό για την Ορθοδοξία, τι σημαίνει για όλους εμάς τους πιστούς που ομολογούμε πίστη Ορθόδοξη?
1: Καταρχήν είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού και όπως προείπατε το Πάσχα το καλοκαιρινό, όπως λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, γι' αυτό διότι θα εορτάσουμε σε λίγες ημέρες την μεγάλη θεομητορική εορτή της Παναγίας μας, την κοίμηση και μετάσταση της Θεοτόκου. Είναι η αρχή και το τέλος για εμάς τους Ορθοδόξους, η Παναγία, η οποία μεσητεύει για τον καθέναν για εμάς. Είναι η Παναγία η μάνα των πονεμένων, των ορφανών, των κατατρεγμένων, και για εμάς όλους είναι η αρχή και το τέλος η Παναγία. Και με μεγάλη έτσι χαρμολύπη, μεν η Παναγία εκοιμήθη, αλλά μεταστάθηκε στους ουρανούς. Όπως θα δούμε αναλύοντας την εικόνα της κοιμήσεως της Θεοτόκου, βλέπουμε μια μεγάλη υποδοχή. Βλέπουμε τους Αποστόλους, οι οποίοι μετά την Ανάσταση έχουν φύγει στα έθνη για να κηρύξουν την Ανάσταση, με νεφέλη κατέφτασαν όλοι για να προπέψουν την Παναγία. Και βλέπουμε ότι ο ίδιος ο Χριστός έρχεται για να παραλάβει την ψυχή της Παναγίας, και εκεί στην εικόνα της κοιμήσεως βλέπουμε τους Αποστόλους που κατέφτασαν από τα πέρατα της γης με νεφέλη. Βλέπουμε μεγάλους Αγίους και Επισκόπους της Εκκλησίας να προπέμπουν την Παναγία. Πόσο τιμήθηκε η Παναγία, τιμήθηκε ως γυναίκα όσο καμία άλλη πάνω στον κόσμο. Και είναι μετάστασης, διότι η ψυχή της Παναγίας ολοζώντανη έφυγε η Παναγία εις τους ουρανούς.
0: Πάτερ μου, γιατί λέμε κοίμηση και όχι θάνατο?
1: Γιατί κοιμάται η Παναγία. Η Παναγία εκοιμήθη. Εκοιμήθη στον ύπνο και μεταστάθηκε. Ήρθε ο Χριστός και ολοζώντανη την τράβηξε πάνω και την πήρε στους ουρανούς. Δεν είναι, είναι ο θάνατος ο φυσικός του ανθρώπου, αλλά μεταστάθηκε η ψυχή της Παναγίας. Έφυγε εις τους ουρανούς.
0: Το μήνυμα αυτό είναι μήνυμα και για μας τους ιδίους, ότι αυτή η ζωή είναι η πρόσκαιρη, η ηλική, και πλέον και η μετάσταση αυτή είναι αυτή που θα συμβεί και σε εμάς, τους απλούς, ταπεινούς, αμαρτωλούς ανθρώπους.
1: Η ψυχή του ανθρώπου είναι άειλος. Η ψυχή μένει. Εδώ θα έρθουμε, θα ζήσουμε 5, 10, 20, 100 χρόνια θα ζήσουμε και θα φύγουμε. Η Εκκλησία πιστεύει και εμείς όλοι στην ψυχή του ανθρώπου. Αυτό είναι που μένει. Η ψυχή του ανθρώπου. Γι' αυτό αγωνιζόμαστε. Αγώνα όλοι οι Ορθόδοξοι αγωνιζόμαστε για να σώσουμε την ψυχή μας. Και για εμάς εδώ που είμαστε σε αυτήν τη ζωή είναι ένας αγώνας συνεχής, αλλά και για αυτούς που έφυγαν από τη ζωή, βλέπετε η Εκκλησία πάντα προσεύχεται με τα μνημόσυνα, με τα σαρανταλίτρουγα, με τις ελεημοσύνες για την ψυχή, διότι η ψυχή είναι άειλος.
0: Το τελετουργικό αυτής πλέον της εβδομάδας που λέμε το Πάσχα του καλοκαιριού, τι περιλαμβάνει?
1: Από την 1η Αυγούστου που εισερχόμαστε στην νηστεία της Παναγίας και στον 15 Αύγουστο, κάθε βράδυ στους ναούς και στα μοναστήρια παντού τελούνται οι παρακλήσεις στην Παναγία. Ο μικρός και ο μεγάλος παρακλητικός κανόν, ο οποίος αναφέρεται στο πρόσωπο της Παναγίας. Τώρα στους κατατόπους ιερούς ναούς, χωριά, παντού βλέπετε η Παναγία. Σε κάθε χωριό, σε κάθε πόλη, αν δεν γιορτάζει ο ενωριακός ναός, θα έχουν παρακλήσει. Αν δεν υπάρχει παρακλήση, θα υπάρχει μοναστήρι. Αν δεν υπάρχει μοναστήρι, θα υπάρχει ένα προσκυνητάρι που θα τιμάται στο όνομα της Παναγίας. Εκεί στις κατατόπου περιοχές όλοι τιμούν ιδιαίτερο στην Παναγία. Εμείς εδώ στην ενορία που είμαι στον Ασχό τελούμε ιερό σαρανταλίτουγο από τις 7 Ιουλίου και τελειώνουμε το πρωί της Παναγίας. Αυτές τις ημέρες τώρα τελούμε τις ιερές παρακλήσεις κάθε απόγευμα. Όλοι μαζί, γυναίκες, άντρες, παιδιά, οικογενειάρχες, γεμίζουμε το ναό μας, ψέλνουμε και τιμούμε την Παναγία μας, την παρακαλούμε ο καθένας για τα δικά του θέματα και προβλήματα, και όλοι μαζί για μια ειρήνη σε όλον τον κόσμο, για μια καλή αντιμετώπιση των ανθρώπων που είναι στα νοσοκομεία, να έχουν την υγεία τους, για όλον τον κόσμο. Θα τελέσουμε τις παρακλήσεις, την παραμονή της Παναγίας θα τελέσουμε τον Εσπερινό, θα κάνουμε την περιφορά της εδώ πέριξ του Ιερού Ναού, και στο τέλος όλοι μαζί έχουμε έξω τον πανηγυρικό, τις αρτοκλασίες, τους άρτους, θα διαβάσουμε, θα τιμήσουμε όλοι μαζί την Παναγία μας Θα τελέσουμε τον Εσπερινό της και την επομένη το πρωί θα τελέσουμε την Θεία Λειτουργία στο πρόσωπο της Παναγίας μας. Θα κοινωνήσουμε όσοι είμαστε έτοιμοι των αχράντων μυστηρίων και θα δώσουμε αυτόν τον μεγάλο πανηγυρικό προς το πρόσωπο της Παναγίας, την τιμή προς την Παναγία μας, η οποία μας σκεπάζει όλους από το κάθε κακό. Η Παναγία πάντα είναι παρόν στη ζωή μας. Πάντα καθημερινώς είναι παρόν και μας το δείχνει.
0: Η καιροί ουμενετοί, η καιροί δύσκολοι, νεοταξίτικες συμπεριφορές, βλέπουμε τον άνθρωπο να βαδίζει προς το μετανθρωπισμό, στην απομόνωση, στον αριθμό. Η Ορθοδοξία μας είναι επίκαιρη και διαχρονική όσο ποτέ άλλοτε, Πάτερ μου.
1: Πάντα. Πάντα για τον πιστό, για τον άνθρωπο ο οποίος πιστεύει, για τον άνθρωπο τον οποίο μεγάλωσε μέσα σε περιβάλλον εκκλησιαστικό, αυτά όλα δεν τον αγγίζουν. Ο άνθρωπος ο οποίος είναι πιστός και πιστεύει, δεν τον αγγίζουν αυτά καθόλου. Εγώ μεγάλωσα σε ένα μικρό χωριουδάκι εδώ, του νομού Θεσσαλονίκη, στον Ξηροπόταμο, σε ένα ποντιακό χωριό, το οποίο οι άνθρωποι ήταν αγράμματοι. Μεγάλωσαμε με παππού και με γιαγιά, αλλά το παν ήταν η εκκλησία. Ποτέ αυτούς τους ανθρώπους σε τόσες δυστυχίες που περάσαν με τη γενοκτονία να έρθουν στην Ελλάδα, να στήσουν τα νοικοκυριά τους, να περάσουν πολέμους, ποτέ δεν τους ακούμπησε τίποτα. Πάντα είχαν να κάνουν με την Εκκλησία, πάντα να είχαν να κάνουν με την Παναγία. Και αυτό το δείχνει και η ζωή τους και η πορεία τους, διότι ερχόμενοι από τις πατρογονικές αιστείες, από τον Πόντο, από την Θράκη, φέρανε τα ιερά και τα όσια. Εδώ στην ενορία που είμαι στον Ασκό, έχει προσφύγους από την Θράκη, από τον Ασκό της Θράκης και Ποντίους. Όταν ήρθαν εδώ στην Ελλάδα, μαζί τους έφεραν και μία εικόνα της Παναγίας, η οποία ανάγεται στην περίοδο της οικονομαχίας. Και την έχουμε εδώ στο ναό μας και την εορτάζουμε τη Ζωοδόχου Πηγής.
0: Το κάλεσμα στα νέα παιδιά, στα παιδιά μας, στα εγγόνια μας, μέσω της Ορθοδοξίας, μέσω, Πατέρα Θεόδωρε, του καθημερινού πνευματικού αγώνα που κάνετε εσείς, όλοι οι ερωμένοι στην πατρίδα μας, ποιο μπορεί να είναι?
1: Το κάλεσμα είναι η δικιά μας μαρτυρία, η καθημερινή μαρτυρία. Ξέρετε, πολλές φορές και εμείς ανθρώποι είμαστε, κάνουμε τα λάθη μας, αλλά ο ιερέας πρέπει να είναι ανοιχτός προς όλους. Να έχει μια μεγάλη αγκαλιά, για να τους αγκαλιάσει όλους, πρέπει να είμαστε κοντά σε όλους, όχι μόνο στην νεολαία που σήμερα τα πράγματα αλλάξανε πολύ με τα νέα δεδομένα, αλλά σε όλους. Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ, πιστεύω ότι όσον αφορά εδώ την ενορία τη δικιά μας, κάνουμε ένα μεγάλο έργο εδώ με τους επιτρόπους και με τους ενορίτες, και την νεολαία έχουμε δίπλα, και στους παππούδες είμαστε δίπλα στην τρίτη ηλικία στα γεροντάκια μας, και στους ενορίτες σε όλους είμαστε κοντά. Οι νέοι μας, εδώ στα χωριά τουλάχιστον, επειδή έχουμε την άμεση επαφή, γνωριζόμαστε, δεν είναι απρόσωποι, έχουμε άλλη αντιμετώπιση, έχουμε άλλη σειρά. Θα τον φέρουμε στην Εκκλησία. Εμείς ενώνουμε εδώ στην Εκκλησία τα πάντα. Την παράδοση και την λαογραφία μας, αυτά που παραλάβαμε τους παππούδες μας, με την Εκκλησία, με τη θρησκεία μας, με την Ορθοδοξία μας, η οποία δεν την αγγίζει τίποτα. Είμαστε δίπλα εδώ, αγκαλιά στο περιβόλι, κάτω από την σάρπα της Παναγίας μας, κάτω από την σκέπη της Παναγίας μας.
0: Αυτό να είναι και στο κλείσιμό μας το μήνυμα, ότι η Παναγιά μας είναι το προσκέφαλο του κάθε πονεμένου ανθρώπου.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Αυτές τις ημέρες που είμαστε εδώ, όλον τον χρόνο, αλλά και αυτές τις ημέρες που βλέπω ότι υπάρχει μια κίνηση περισσότερο, διότι τα χωριά γεμίζουν το καλοκαίρι από ανθρώπους ξενιτεμένους, χωριανούς που είναι εκτός και έρχονται το καλοκαίρι, το βλέπω ότι εδώ την Παναγία μας και στα χωριουδάκια μας εδώ, ότι γεμίζουν τις εκκλησίες και ο καθένας προσεύχεται για το δικό του λόγο, και όπως είπαμε πριν, όλοι μαζί προσευχόμαστε για όλον τον κόσμο. Ιδιαιτέρως δε αυτές τις ημέρες που τελούσαμε τις παρακλήσεις για την ψυχή μας, για την σωτηρία των ψυχών μας, η Παναγία είναι μεσήτρια, αλλά και εκτός αυτό και για τους πυροβλήκτους αδερφούς μας που αυτές τις ημέρες δοκιμάζονται, και για τους ασθενείς αδερφούς μας που είναι στα νοσοκομεία. Παναγία είναι για όλους. Κατατρέχει και προστρέχει σε όλους.
0: Πατέρα Θεόδωρε, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Στο κλείσιμο να πω ένα λόγο ακόμα από εσάς, ότι ο δρόμος είναι αυτός, να γίνει πλέον και η μετάσταση όλων μας, βήμα-βήμα, μέσα από τα πνευματικά περιβόλια, έτσι να τα ονομάσω, της Ορθοδοξίας μας, για μια ζωή πνευματική, και όταν έρθει το πλήρωμα του χρόνου να είναι αιώνια παραδεισένια ζωή που αρμόζει στον καθένα μας μέσα από σκληρό αγώνα.
1: Μα αυτό είναι. Αυτός είναι ο Ορθόδοξος. Η ζωή του Ορθοδόξου είναι ένας συνεχής αγώνας. Είναι ένας συνεχής αγώνας για τη σωτηρία της ψυχής μας και εμείς ιερείς για όλον τον κόσμο. Και κλείνοντας, θέλω να δώσω τους χαιρετισμούς μου και τα χρόνια πολλά σε όλον τον κόσμο, σε όλους τους Ορθοδόξους, οι οποίοι θα εορτάσουμε την Παναγία μας, ιδιαιτέρως δε η σκέψη μας αυτές τις ημέρες, στους αδερφούς μας πυροπλήκτους και ιδιαιτέρως στα νοσοκομεία. Στους ανθρώπους μας που είναι μέσα στα νοσοκομεία, ο Θεός και η Παναγία να τους σκεπάζει όλους, να τους δίνει την υγεία και εμείς από εδώ προσευχόμαστε μέχρι και στα πέρατα της γης όπου υπάρχει μία ψυχή η οποία αυτή τη στιγμή είναι ταλαιπωρημένη και ζητάει βοήθεια.
0: Μεγάλο ευχαριστώ για τις ευχές σου, για τις ευλογίες σου. Καλό καλοκαίρι, καλή Παναγιά, Πατέρα
1: Θεόδωρε.
0: Καλή Παναγιά
1: και εσείς να είστε πάντα γερός. Παναγία να χαρίζει και σε εσάς δύναμη να ακούγεται ο Λόγος του Θεού. Ο Λόγος του Θεού, ούτε ο δικός μου ούτε κανός. Ο Λόγος του Θεού να είναι ο οδηγός όλων μας.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Πατέρα Θεόδωρε. Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Δημήτρη, να πάμε στο πανόραμα, το εξωτικό πανόραμα που μας περιμένει ο πρόεδρος του Ποντιακού Συλλόγου Πανοράματος, ένα λεβεντόπουλο, ο Νίκος Κομματίδης, ακούγοντας όμως και ένα τραγούδι έτσι πόνου, μνήμης θύμησης από τον Απόστολο Καλδάρα και τον Γιώργο Νταλάρα, την προσφυγιά από το δίσκο Μικρά Ασία.

0: Αγαπητέ μου Νίκο, καλησπέρα.
1: Γιώργο μου, καλησπέρα.
0: Επιλέξαμε με τον Δημήτρη αυτό το τραγούδι του Νταλάρα και του Απόστολου Καλδάρα, την προσφυγιά, γιατί εσύ και όλος ο τόπος εκεί του πανοράματος, που οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν ότι είναι ένας προσφυγικός τόπος κατά βάση, και ο σύλλογός σας είναι η δυναμική του μέσα από τον πόντο, και αυτή την προσφυγιά την έχετε ζήσει μέσα από τις θύμησες, τα ακούσματα των παππούδων και των γιαγιάδων. Και όχι μόνο εκεί όμως να σταματήσετε. Κάνατε και κάποια βήματα παραπάνω εσείς ως σύλλογος. Κάνατε ένα ταξίδι μεγάλο στις αλυσμόνητες πατρίδες. Τι Γιώργο, ήταν αυτό το ταξίδι?
1: Πρώτα απ' όλα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που με φιλοξενήσει καλά στην εκπομπή σου και στον Δημήτρη στο Πλάσιν 9,4 και ένα μπράβο για την εκπομπή που έχετε φτιάξει εκεί. Πρώτα απ' όλα να πω καλή Παναγία στον πατέρα Θόδωρο που άνοιξε την εκπομπή, για να τον ευχαριστήσω για το έργο που κάνει όχι μόνο στον τόπο του, σε όλη τη Θεσσαλονίκη. Δεν θέλει να τα λέει ο πατέρας Θεόδωρος, δεν πειράζει, θα τα πω εγώ. Και για όλους τους λόγους είναι πάντα δίπλα και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι σημαντικό. Γνωρίζεις ότι είναι σημαντικό πολύ.
0: Πολύ σημαντικό είναι όταν έχουμε την ευλογιά των πατέρων της Εκκλησίας, των απλών ανθρώπων, των μαχητών της καθημερινότητας, του απλού ανθρώπου της διπλανής μας πόρτας, του ιερωμένου της ενορίας των μικρών ή μεγάλων τόπων. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό και δείχνει και τις δικές σου αξίες που τα γνωρίζεις και δημόσια επενείς τον πατέρα Θεόδωρο και άλλους ιερωμένους που κάνουν αυτόν τον μέγιστο ορθόδοξο αγώνα.
1: Αλίμονο, Γιώργο μου, αλίμονο και για τον πατέρα Θεόδωρο και για σένα, που πολλοί και για σένα δεν γνωρίζουν πράγματα που κάνεις. Τέλος πάντων, θα τα πεις εσύ όταν χρειαστούν να τα πεις.
0: Ο κύριος μόνο αυτός ξέρει και αυτός λέει. Εμείς όχι, ταπεινά. Τώρα, πες μας λίγο. Ταξίδι, αποστολή, θα έλεγα προσκύνημα στους αλυσμόνητους τόπους της πατρίδας και του ποντιακού ελληνισμού. Τι ακριβώς κάνατε?
1: Γιώργο μου, ήταν ένα ταξίδι προσκύνημα το οποίο θα μείνει χαραγμένο πάντα στις καρδιές μας, στις δικές μας, η αλήθεια είναι αυτή. Περιττό να σου πω ότι ακόμα είμαστε εκεί. Δεν έχουμε γυρίσει, να το γνωρίζεις αυτό. Το μυαλό μας είναι εκεί, η καρδιά μας είναι εκεί. Αυτό το προσκύνημα το κάναμε στο κοινό με τον πολιτικό σύλλογο Αυγής. Όπως ξέρεις, όλα αυτά τα πριν που θα
0: ναι, μιλήσει. Έτσι ακριβώς.
1: Για τα 50 χρόνια μας. Πήγαμε 50 άτομα. Ήρθαμε και άλλα παιδιά από άλλους συλλόγους. Ήρθαν τους Τρανδάμι, ήρθαν από τους Κορομαίους Καλαμαριάς. Πάντα με τον κύριο Κανίδη μαζί, με τον τουριστικό, ο οποίος ο κύριος Κανίδης κάνει συνέχεια ταξίδια στο πόντο. Ήταν ένα ταξίδι, Γιώργο, το οποίο αν δεν το κάνεις δεν μπορείς να καταλάβεις. Το τι γίνεται, το τι νιώθεις. Δηλαδή, αλλιώς πήγαμε, αλλιώς γυρίσαμε. Είναι ένα προσκύνημα το οποίο είναι, πρώτα απ' όλα είναι ευλογημένο. Δεν το συζητώ. Να ξέρεις, να βλέπεις τα τοπία, τα χωριά, τα ποτάμια, τα αρκάρια που πατήσαν οι δικοί σου άνθρωποι και αφήσαν το DNA τους και το DNA μας πριν πολλά χρόνια. Είναι ένα ταξίδι, ένα διπορικό το οποίο άμα δεν το κάνεις, και συνεχίζω να το κάνουν όλα τα παιδιά, είναι δύσκολο να το εξηγήσεις. Δηλαδή πολλοί με ρωτάνε πώς περάσατε, τι κάνατε. Είναι πολύ δύσκολο να το εξηγήσεις. Εσύ νομίζω με καταλαβαίνεις.
0: Ποιες περιοχές, πιο συγκεκριμένα, επισκεφθήκατε?
1: Λοιπόν, Γιώργο μου, ξεκινήσαμε στην αρχή του πόντου από τα Τάπαζαρ. Το διπορικό μας είχε όλες τις πόλεις, δηλαδή Σαμψούντα, Κερασούντα, Ριζούντα, προφανές και Τραπεζούντα. Στη Ματσούκα πήγαμε, την Παναγία σου μελά μας. Δεν το συζητώ. Τα χωριά που καταγούμαστε εδώ από το πανόραμα, δηλαδή την Κρόνη, την Ήμερα, το Λυκά, το Παρτί, εννοείται πήγαμε στη Σάντα, στη Μαρτυρική Σάντα. Ήταν ένα ταξίδι το οποίο κάθε μέρα γνωρίζαμε και μια νέα υπηρεσία. Στα Σούρμενα, οποίο και το ελληνικό στοιχείο, το ποντιακό στοιχείο είναι πολύ, ίσως πιο πολύ από όλους άλλους περιοχές, εκεί στα Σούρμενα δηλαδή, που βρεθήκαμε και με τον Αντέμ εκεί και με άλλους Κονιαλίδες. Εγώ δεν ενθουσιάστηκα. Ενθουσιάστηκα με εκεί πέρα. Προφανές η Παναγία σου μελά, εντάξει, τη συγκίνηση ήταν μεγάλη. Δεν το συζητώ. Έχουμε και τη γιορτή της Παναγίας μας, που 15 αγγίσεις τώρα που έρχεται. Γιώργο μου ήταν απίστευτο συνέστημα. Απίστευτο συνέστημα. Πορεύοντας στις πλατείες της κάθε πόλης ποντιακά, βλέποντας τον κόσμο να μπαίνει στο κύκλο μαζί μας. Με τις μαντήλες, τις μπούργκες, Πολύ σημαντικό, Γιώργο μου, πολύ σημαντικό.
0: Ξέρεις, νιώθω πραγματικά έτσι μια συγκίνηση, γιατί σε νιώθω μέσα, που λέγα, από τα τρίσβαφα της ψυχής σου που τα αναφέρεις. Αυτά όλα είναι βιώματα ψυχικά, καρδιακά, που νιώσατε και θα ήταν, θα έλεγα, και ο μελλοντικός σας οδοδείκτης ότι τα νέα παιδιά, τα Ελληνόπουλα, θα έλεγα ακόμα και ανεξαρτήτως θα έλεγα ράτσας είμαστε μια, Έλληνες είμαστε όλοι, θα έλεγα ασχέτως αν είναι κάποιος πόντιος ή όχι, να πάει να γνωρίσει, να δει, να περπατήσει, ίσως και να δακρύσει στους τόπους της παλιάς πατρίδας, των αλυσμόνητων τόπων του ελληνισμού, για να καταλάβουμε ότι αυτός ο τόπος, η πατρίδα μας σήμερα, με ποιον τρόπο και με πόσο πόνο έχει σταθεί όρθια.
1: Γιώργο μου, θα σας πω ότι η αποστολή μας είναι από παιδιά από 18 χρονών μέχρι και μεγάλες ηλικίες. Θα σας πω ότι γίναμε όλοι μια παρέα, δηλαδή ακόμα μαζί βγαίνουμε. Και όταν δούμε ταξίδια, τα κάνει αυτά τα ταξίδια τα ψυχικά. Ταξίδια ψυχής. Τα κάνεις με ανθρώπους και τα μοιράζεσαι, τους ανθρώπους δεν τους ξεχνάς ποτέ. Δηλαδή, τι να σου πω, εγώ έχω ανθρώπους σχέσεις και με άλλους ανθρώπους που δεν ήξερα στο ταξίδι. Τα μικρά μας παιδιά εδώ που ήρθαν μαζί λένε ότι είναι το καλύτερο ταξίδι που έχουν κάνει. Όταν τα βλέπεις αυτά, συγκινήσεις, έλεγε ένας εσύ, συγκινήσεις. Και συγκινήσεις για πάρα πολλούς ανθρώπους που θα θέλανε να δουν και δεν μπορέσανε. Λόγω άδειας που δεν είχαν, λόγω οικονομικών εξόδων κτλ. Είναι σημαντικό και για το σύλλογό μας, για το κρύβο, και για την περιοχή μας, αλλά γενικά είναι σημαντικό για όλους μας. Και για τα μικρά παιδιά όπως είπες, και για τους μη πόντιους, είναι ένα ταξίδι το οποίο πρέπει κάθε Έλληνα να σου το κάνει. Κάθε, να το δει, να το ζήσει σκηθαμή προς σκηθαμή. Η αλήθεια αυτή.
0: Μπαίνουμε στην εβδομάδα, είπαμε όπως με τον πατέρα Φόδο,

0: πνευματική, σωματική και ψυχική. Η Παναγία να μας καθοδηγεί. Να θυμίσω στον κόσμο να είναι λίγο πιο ταπεινή. Ξέρεις, πρέπει να είμαστε λίγο πιο ταπεινοί. Δεν χρειάζεται ούτε μεγάλα λόγια, ούτε μεγάλα σχέδια. Βήμα-βήμα. Να είμαστε κοντά στην εκκλησία μας, κοντά στην παράδοσή μας. Και σε τέτοιες μέρες, στις 2026, όλες οι αξίες χάνονται. Ας προσπαθήσουμε να κρατήσουμε κάποια αξία. Το χριστιανικό μας, την ορθοδοξία μας, τους συλλόγους μας. Θα το λέω και θα το λέω συνέχεια, γιατί οι συλλόγοι παίζουν σημαντικό ρόλο στις τοπικές κοινωνίες. Να είμαστε γεροί, να τα μόνουμε, να τα λέμε.
1: Αυτό που έχει ανάγκη ο τόπος. Να είμαστε μια παρέα, μια κοινότητα με αλληλεγγύη, με αγάπη, με αλληλοσεβασμό. Μακριά από όπου είπαμε.
0: Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν γίνεται αλλιώς. Η αλήθεια είναι αυτή. Άμα γινόταν αλλιώς και ο Θεός μας, ο Ιησούς Χριστός που ήρθε στη γη, δεν θα είχε ούτε τους μαθητές ούτε τους βοηθούς, δεν θα είχε κανέναν. Θα ήταν μόνος και θα έκανε ό,τι ήθελε. Δεν γίνεται έτσι.
1: Ο άνθρωπος γεννήθηκε να είναι με τον άνθρωπο.
0: Έτσι είναι. Έτσι είναι. Έτσι, έτσι.
1: Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Τι ετοιμάζετε κάτι αυτές τις μέρες ή ξεκινάτε από το Σεπτέμβριο και μετά?
0: Αυτές τις μέρες είναι η μέρα της ξεκούρασης. Αφήνουμε και τους χορευτές μας και τα μέλη μας λίγο να ξεκουραστούν. 2 Σεπτεμβρίου ξεκινάνε τα χορευτικά μας βήματα. Νωρίς, γιατί έχουμε πολλές δράσεις. Θα τις πούμε για το Σεπτέμβριο.
1: Θα τα πούμε για το Σεπτέμβριο.
0: Εγώ να ευχαριστήσω πολύ εσένα, τον Δημήτρη και τον Flash 99.4 που πάντα μας σκέφτεται. Είσαι δίπλα μας. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ όσους έκαναν το ταξίδι του στο πόντο μαζί μας. Ξέρουν αυτοί, είναι πάρα πολύ. Και να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Πάτερ Θόδωρο που είχες πιο πριν. Όπως επίσης, επειδή ξέρω ότι μετά έχεις το φίλο μου τον Σάφα από τον Ακροπόταμο.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Να τους ευχηθώ καλή επιτυχία στο διήμερό τους που θα κάνω πάνω στον Ακροπόταμο. Θα είμαστε και εμείς εκεί. Να τα μόσουμε, να τα πούμε. Και υγεία σε όλο τον κόσμο. Είπα, υγεία σε σώμα, ψυχή και πνεύμα.
1: Ιαν και ευλοίαν, Ιαν και ευλοίαν.
0: Γιώργο μου, ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ να είσαι καλά, Προεδρέα μου, αγαπητή φίλε μου, Νικόλα, ευχαριστώ. Δημήτρη, Σάββας Καρατσινίδης, πρόεδρος Ποντιακού Συλλόγου Ακροποτάμου, ο επόμενος καλεσμένος μας μέσα από το τραγούδι του Πόνου. Το βάζουμε, αγαπητοί μου φίλοι, τακτικά. Έτσι για να μας γίνει, θα έλεγα, συνήθεια πόνου και μας και περίσκεψης στα ξένα ημέλληνας και στην Ελλάδα είμαι ξένος από το Στέλιο του Καζατζίδη.

0: ξένος. Αγαπητέ μου Σάβα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Γιώργο.
0: Όταν ακούς αυτό το τραγούδι, ως Ποντιόπουλο, ως Έλληνας και κυρίως ως νέος άνθρωπος, τι νιώθεις?
1: Εντάξει, εδώ τη νιώθουν όλοι οι πόντι. Τη νιώθουν όλοι οι πόντι. Τώρα τι να, ό,τι και να πεις, λίγο είναι.
0: Και όλοι οι Έλληνες.
1: Και όλοι οι Έλληνες, εννοείται.
0: Γιατί αυτή την περίοδο, αγαπημένε Σάβα, ο νέος άνθρωπος, ο Έλληνας, νιώθηκε μοναξιά πολλές φορές, δυστυχώς, τα νούμερα τα λένε αυτά, τα αριθμητικά, του ξενιτεμού, νιώθηκε απαξιωμένος. Να πω και μια λέξη στενάχωρη. Νιώθηκε διωγμένος. Στα ξένα είμαι Έλληνας και στην Ελλάδα είμαι ξένος, έλεγε ο αείμνηστος, ο μέγας Έλληνας, ο Στέλιος Καζατζίδης. Ξέρεις, Σάβα μου, όταν μιλούσα με τον παππού μου, τον Πόντιο, τον Χρήστο, τον Αντωνιάδη, όταν τον έβλεπα όλο, τον έλεγα, καλατσεύοντας έτσι λίγο τα ποντιακά, λέω, παππού μου, Ντόνουνις, και έλεγε, Ντόνα λέω σε Γιωρίκα μου, Πουλόπουλο λέμε και Γιωρίκα μου, Ντόνα λέω, την πατρίδα μου λέμε, την πατρίδα μου αραεύω. Μέχρι τα 94 του που έφυγε από τη ζωή, αυτή ήταν η λέξη, την πατρίδα μου αραεύω.
1: Και το μαράζει.
0: Αυτό το μαράζει, αυτό το μαράζει. Σάβα μου, ετοιμάζεστε μεγάλες εκδηλώσεις αυτές τις ημέρες της Παναγιάς. Ποιες είναι?
1: Είναι η μεγάλη εβδομάδα και η δικιά μας, όπως λέμε εδώ, του καλοκαιριού για όλους τους Ορθόδοξους. Είναι και η δικιά μας η μεγάλη εβδομάδα εδώ για τον Ακροπόταμο. Εμάς η νωρία μας, εδώ η εκκλησία μας είναι της Κοιμήσεως Θεοτόκου. Έχουμε το καθιερωμένο διήμερό μας γλέντι για τον εορτασμό. Έχουμε φέτος πρώτο ο Θεός να μας βοηθήσει ο καιρός, γιατί δεν μας τα λέει πολύ καλά για το διήμερο.
0: Θα κάνουμε προσευχή όλοι, πιστεύω, να μπει μια πνευματική ομπρέλα από πάνω.
1: Ναι. Ωραίες μεγάλες εκδηλώσεις.
0: Οι οποίες περιλαμβάνουν διήμερο, τι?
1: Την Παρασκευή 14 Αυγούστου έχουμε τον Κώστα τον Θεοδοσιάδη.
0: Το σχήμα δηλαδή.
1: Ναι, Κώστας Θεοδοσιάδης με τον Αντώνη την Νικηφορίδη στη Λύρα, τον Μιχάλη τον Σιώπη στο Κλαρίνο, έχουμε τον Γιώργο τον Εμμανουηλίδη, τον αδερφό μας, Λύρα Τραγούδι, έχουμε τον Σοκράτη τον Μουρατίδη, ο οποίος είναι ένα πολυεργαλείο, παίζει τα πάντα, τραγουδάει και είναι ο λιδάρης του συλλόγου μας, και έχουμε και λαϊκό πρόγραμμα με την Αναστασία την Ευθυμιάδου και την ορχήστρα της, 14 αυτά.
0: Και
1: την Παρασκευή. Και στις 15 έχουμε τον Αλέξη τον Μπαρχαρίδη, έχουμε τον Γιώργο τον Σοφιανίδη, τον Ντοτόρο που λένε οι περισσότεροι, ο Γιώργος Εμμανουηλίδης και ο Σοκράτης ο Μουρατίδης είναι σε κάθε εκδήλωσή μας, είναι δική μας, είναι αδέρφια μας, και Κλαρίνο έχουμε τον Γιάννη του Χατζηποτίου, έναν ακόμη πολύ καλό μας φίλο.
0: Η εκδήλωση θα γίνει στην πλατεία του χωριού ή στο γήπεδο?
1: Όχι, η εκδήλωση αυτή γίνεται στο γήπεδο. Στο γήπεδο της Δάφνης Ακροποτάμου, της ομώνυμης ομάδας του χωριού μας.
0: Με το στολίδι, στολίδι γήπεδο έχετε.
1: Ναι, προσπαθούμε να γίνει
0: στολίδι. Είναι στολίδι.
1: Έχουμε τα ζόρια μας, αλλά προσπαθούμε να το κάνουμε στολίδι, τα παιδιά τρέχουν. Και ευελπιστούμε ότι όλα θα πάνε καλά και όλα θα είναι, θα ευχαριστηθεί ο κόσμος.
0: Όπως σας αξίζουν, γιατί κάνετε μεγάλο, τεράστιο, εθελοντικό έργο. Είπαμε, εσείς οι σύλλογοι όλοι είστε οι πρεσβευτές της ελληνικής παράδοσης, παύλα του ελληνισμού, της διαιώνησης του ελληνισμού. Σάβα μου, ώρα έναρξης και των δύο ημερών, και αν υπάρχει κάποια είσοδος, πώς είναι δηλαδή τα διαδικαστικά?
1: 9 η ώρα το βράδυ έχουμε βάλει είσοδο. Το πρόγραμμα, όπως πιστεύω, ξεκινάει πάντα όπως έχει κάτι σε 9.30-10. Έχουμε στα 5 ευρώ την είσοδο μας, αλλά δεν θα έχει λαχιοφόρο αγορά. Δηλαδή φέτος το έχουμε κανονίσει έτσι, ώστε με τα 5 ευρώ που έχει την είσοδο έχουμε 17 πολύ μεγάλα δώρα. Και όλα θα είναι με την είσοδο, θα γίνει μια μεγάλη κλήρωση στις 16 του μηνός, για να μην σταματάμε το γλέντι για τέτοια.
0: Και μέσα φυσικά θα μπορεί κάποιος να πάρει το αναψυκτικό του ή το ποτό
1: του. Ναι,
0: δηλαδή
1: τα πάντα,
0: με το...
1: φαγητά, ποτά, όλα τα πάντα κανονικά. Άρα, ένα γλέντι όπως το κανονίζουμε κάθε χρόνο.
0: Αυτό πόσα χρόνια το κάνετε?
1: Κοιτάξτε, ο σύλλογος το κανονίζει, το διοργανώνει αυτό από τότε που σταμάτησαν να υπάρχουν οι κοινότητες και γίναμε δήμοι. Μέχρι τότε το πανηγύρι του χωριού το κανόνιζε η κοινότητα. Τότε του κοινότητα προχώματος που είμαστε εμείς τα τρία χωριά, Πρόχωμα, Καστανάς, Ακροπόταμος. Και σε κάθε χωριό το διοργάνωνε η κοινότητα.
0: Είναι πάνω από 15 από χρόνια.
1: Τότε που, ναι, ναι, σίγουρα πάνω από 15, πάνω από 20.
0: Πάνω από 20 χρόνια, ναι.
1: Πάνω από 20 χρόνια.
0: Αν βάλουμε Καλλικράτη και Καποδίστρια.
1: Ναι, ναι, από εκεί και μετά μόλις σταμάτησαν οι κοινότητες και ξεκίνησε ο Δήμος, τα πράγματα αλλάξανε, πήρανε μπρος οι σύλλογοι. Διοργανώνουν το πανηγύρι οι σύλλογοι. Δυσκόλεψαν τα πράγματα να... Φυσικά δεν μπορώ να... Για φέτος δεν μπορώ να μην ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον φίλο μου, τον Διαμαντή Διαμαντή, τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, ο οποίος μας βοηθάει γενικά όλο τον χρόνο.
0: Αυτά πρέπει να ακούγονται για να τους εμψυχώνουμε και αυτούς.
1: Τεράστια, τεράστια στήριξη σε αυτό το διήμερο, τεράστια στήριξη. Ένα ευχαριστώ από μένα και από το Σύλλογο είναι πάρα πολύ λίγο σε αυτά που μας προσφέρει ο Διαμαντής φέτος.
0: Ποιους άλλους θέλεις να ευχαριστήσεις, ποιους θέλεις άλλο?
1: Κοιτάξτε, το ευχαριστώ. Τώρα, άμα κάτσουμε να λέμε ονόματα, δεν θα γίνει, αλλά έχουμε τεράστιο εθελοντισμό. Έχουμε πάρα πολλούς ανθρώπους που είναι δίπλα μας όλο το χρόνο, όχι μόνο στις εκδηλώσεις. Παιδάκια, γονείς, παππούδες, πατεράδες, μανάδες, είναι όλοι εκεί να βοηθήσουν, ο καθένας με το πόστο του, ο καθένας με το κομμάτι του, να βοηθήσουν αυτό το σύλλογο. Τα τελευταία 3 χρόνια τουλάχιστον που είμαστε εμείς σαν διοίκηση, εμείς απλά είμαστε σαν διοίκηση που φαινόμαστε, όλοι οι άλλοι κάνουν την περισσότερη δουλειά. Αυτή είναι η αλήθεια, η μεγάλη αλήθεια. Έχουμε ένα λογιστή, θα πω λογιστή, φίλο που παίζει νταούλι, το ένα άλλο, το Λάζαρο τον Πασαλίδη, ο οποίος είναι άλλη μια τεράστια βοήθεια.
0: Δεν είναι συνηθισμένο ο άνθρωπος των αριθμών, δηλαδή, του ένα και ένα κάνουν δυο, να παίζει νταούλι.
1: Ο άνθρωπος των αριθμών αυτός είναι κάτι παραπάνω από άνθρωπος των αριθμών για μας εδώ στο Σύλλογο. Έχει γίνει κομμάτι του Συλλόγου μας, είναι φίλος, είναι αδερφός. Τελείωσε, όλα τα υπόλοιπα είναι...
0: Και έτσι βασικά είστε όλοι εκεί και όλοι οι σύλλογοι.
1: Αυτό μια μεγάλη παρέα.
0: Μια μεγάλη παρέα.
1: Ο φίλος ο Νίκος που...
0: Ήδη είπε θα έρθει, ήδη το είπε. Ο Κομματίδης το είπε, θα είμαστε εκεί, λέει, εμείς, στον Ακροπόταμο.
1: Και μακάρι μας να μας αξιώσει ο Θεός, να κάνουμε αυτό που κάνανε φέτος μαζί με τα παιδιά της Αυγής, το πανόραμα με τα παιδιά της Αυγής. Δηλαδή, με την καλή έννοια, του το είπα κιόλας, σας ζήλεψα μέχρι εκεί που δεν πάει.
0: Ξέρεις, Σάβα μου, αυτή η δικτύωση είναι επωφελής τεράστια για τον ελληνισμό, για την πατρίδα μας. Είναι πολύ σημαντικό μέσω του πολιτισμού, μέσω του συλλόγου και κυρίως της υπαίθρου, που δεν είναι στα καλά της, είναι στα κακά της, στα στενά χωρά της. Υπάρχει ουσιαστικά λειψανδρία, υπάρχει δημίωση πληθυσμού, υπάρχει στεναχώρια. Εσείς όμως την κρατάτε ζωντανή και η δικτύωση που κάνετε, γιατί είστε και νέοι άνθρωποι, εσείς δίνετε ελπίδα διαιώνισης αυτού του έθνους, του ελληνισμού, του ελληνικού, εμάς των ιδίων όλων. Γιατί αυτό που είπε έτσι αθόρμητα ο Νίκος, μετά από μένα είναι ο Σάββας ο Καριτσινίδης, ο φίλος μου, για τις εκδηλώσεις που κάνει, εμείς θα είμαστε εκεί. Αυτό εδώ σημαίνει ότι υπάρχει μια αναγνώριση και θα έλεγα μια σκέψη αλυσίδας.
1: Ο Νίκος είπε ότι πρέπει να είμαστε ενωμένοι όλοι και να συνεργαζόμαστε όπως και συνεργαζόμαστε, και θα πρέπει να συνεργαζόμαστε ακόμα περισσότερο και με άλλους συλλόγους, γιατί εμείς έχουμε μια πολύ καλή σχέση με 5, 10, 15 συλλόγους που είμαστε συνεχώς κοντά. Ο Νίκος και το Πανόραμα είναι ένας από αυτούς τους συλλόγους που έχουμε τρελή σχέση. Αλλά αυτό που λέει ο Νίκος, αυτό που είπε ο Νίκος είναι το παν. Δηλαδή, αν δεν συνεργαστούμε εμείς, δεν γίνεται τίποτα. Δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Αλλά και αυτό που συμβαίνει και στην περιφέρεια και εδώ και τα λοιπά, το παθαίνουμε από μόνοι μας. Άμα εμείς δεν βάλουμε λίγο το εγώ μας λίγο στην άκρη
0: και για να δώσουμε, εμείς,
1: να δώσουμε εθελοντισμό, να δώσουμε ότι είμαστε εμείς όλοι μαζί, τα πράγματα θα αλλάξουν. Δεν μπορούν να μην αλλάξουν τα πράγματα αν είμαστε όλοι μαζί ενωμένοι. Αυτό από εμάς αυτό είναι, αυτή είναι η δικιά μας η δικιά μας η σκέψη, αυτό που πιστεύουμε εμείς είναι αυτό. Και γι' αυτό και
0: αγωνίζεστε,
1: τουλάχιστον τα τρία τελευταία χρόνια που είμαστε εμείς μέσα, προσπαθούμε, ναι, με εθελοντισμό, δόξα τω Θεώ, ξαναλέω ότι αυτό το χωριό, αυτοί οι άνθρωποι που είναι σε αυτό το χωριό, οι δικοί μας δηλαδή εδώ και εκτός χωριού, δικοί μας φίλοι μας, αυτό τον εθελοντισμό που κάνουν προς το σύλλογό μας και ακόμα περισσότερο και σε άλλα κομμάτια, για μας είναι το παν. Είναι και, το παν και όχι μόνο και για μας, είναι για όλους το παν.
0: Ξέρεις, Σαββά μου, είναι αυτό που είπε ο Νίκος, αυτό που συνεχίζεις εσύ. Αυτά που είπε και ο πατέρας Θεόδωρος, ο Πασχαλίδης, πνευματικά, ορθόδοξα, ομολογιακά, είναι το άπαν, το εμείς. Μέσα από το εμείς βλέπουμε την πατρίδα. Και αν είναι η πατρίδα μας καλά, θα είμαστε και εμείς. Νίκ, να σε πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, Σάβα μου, να κάνεις ένα κάλεσμα και να κλείσουμε με αυτό την επικοινωνία μας.
1: Καταρχήν να ευχαριστήσουμε εμείς και εσάς κύριε Γιώργο και το σταθμό που μας δίνετε το βήμα και εμείς να πούμε τη δική μας το χαιρετισμό, την άποψή μας κτλ. Εμείς καλούμε στο γλέντι μας όπως καλούμε κάθε χρόνο όλο τον κόσμο, να περάσουμε όμορφα και το πάνι να διασκεδάσουμε. Όλα τα υπόλοιπα μετά έρχονται δευτερεύοντα. Να έρθει ο κόσμος να περάσει καλά, να διασκεδάσουμε, η Παναγιά να μας δώσει και όλα τα υπόλοιπα υγεία να έχουμε, όλα τα υπόλοιπα έρχονται. Όλα τα υπόλοιπα τα παλεύουμε από μόνοι μας και είναι όλα καλά.
0: Να πω υγεία και ευλογία.
1: Έτσι.
0: Να είσαι καλά. Καλή επιτυχία.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαστε καλά. Να είσαστε
1: σας
0: καλά.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Και εγώ. Όλοι μας σας ευχαριστούμε. Δημήτρη μου, Παντελής Θαλασσινός, να αγαπάς τα βουνά, να αγαπάς τα πέλαγα και πιο πολύ τους ανθρώπους. Για να πάμε στον Γιώργο Τορίγα, τον πρόεδρο του Κυνηγητικού Συλλόγου Επανομής, έναν αξιολογότατο, ένα σημαντικότατο σύλλογο όπου κάνουν ένα πολύ μεγάλο έργο ως φύλακες της φύσης και όχι μόνο.

0: Αγαπητέ μου φίλε Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Πού σε βρίσκουμε?
1: Τι γίνεται, είστε καλά?
0: Είμαστε καλά, δόξα τω Θεώ. Μπήκαμε Μπράβο. Στην εβδομάδα της Παναγιάς, στο Πάσχα του καλοκαιριού, όπως μας ανάφερε και ο πατέρας Θεόδωρος στην έναρξη της εκπομπής μας.
1: Έτσι ακριβώς. Υγεία να έχουμε και χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Για να μας βοηθάει η Παναγία.
0: Χωρίς την Παναγιά, χωρίς τον Χριστό, χωρίς την πίστη μας, αγαπημένοι μου φίλε Γιώργη, μέλλον δεν υπάρχει σε αυτόν τον τόπο.
1: Δεν υπάρχει μέλλον.
0: Δεν υπάρχει μέλλον και προσωπικά στον καθένα από εμάς τους ιδίους, μέσα από όλα αυτά που ζει ο πλανήτης Γη και οι συνάνθρωποι μας. Γιώργο, για πες μας λίγο, σε ποια φάση βρίσκεστε πλέον τώρα την περίοδο αυτή ως σύλλογος και να πούμε και για την έναρξη της περίοδου, τι περιλαμβάνει. Όμως, πριν την έναρξη, τι κάνετε αυτές τις ημέρες?
1: Τώρα είμαστε σε full δυνθμούς για να ξεκινήσει η έκδοση αδειών. Με συγχωρείτε, για να ξεκινήσει η έκδοση αδειών για τη νέα κυνηγητική περίοδο. Και πριν λίγες μέρες κάναμε μια δράση σαν σύλλογος, απελευθερώσαμε φασιανούς.
0: Δηλαδή?
1: Γίνεται μια μελέτη από την Κυνηγητική Ομοσπονδία. Υπάρχουν επιστημονικοί συνεργάτες. Μετά από έτοιμά μας κάνουν μια μελέτη ώστε να μπορέσουμε να προμηθευτούμε κάποιους φασιανούς. Αυτή η μελέτη παίρνει έγκριση πρώτα από την Κυνηγητική Ομοσπονδία. Στη συνέχεια παίρνει έγκριση από το Δασαρχείο Θεσσαλονίκης, όπου ανήκει ο Κυνηγητικός Σύλλογος Επανομής, και από την Διεύθυνση Δασών. Μόλις πάρουμε το χαρτί ότι έχουν εγκριθεί από όλες αυτές τις υπηρεσίες, στέλνουμε το χαρτί στο κρατικό εκτροφείο φασιανών που βρίσκεται στη Χρυσοπηγή, ένα από τα κρατικά εκτροφεία βρίσκεται στη Χρυσοπηγή Σερών, όπου στη συνεργασία με το Δασαρχείο Σερών μας καλούν και πηγαίνουμε να πάρουμε τους φασιανούς ώστε να τους απελευθερώσουμε σαν σύλλογος επανομής στα μέρη ευθύνη του συλλόγου.
0: Τώρα,
1: δηλαδή τα αφήσαμε Μηχανιώνα, Βασιλικά, Σουρωτή, Αγγελοχώρη, Επανομή.
0: Πολύ μεγάλη περιοχή. Τώρα όταν λέμε απελευθερώνουμε, εσείς κάνατε τα αιτήματά σας, αυτά έχουν εγκριθεί από τις αρμόδιες και συνεργαζόμενες υπηρεσίες και φορείς και πλέον παίρνετε τα ζωντανά, έτσι να τα ονομάσω, τα οποία τα μεταφέρετε πώς και πού?
1: Τα μεταφέρουμε με ειδικούς κλωβούς, με το αυτοκίνητο του συλλόγου, πάμε στις Σέρες, τα τοποθετούμε σε ειδικούς κλωβούς, τα φέρνουμε στην Επανομή, όπου έχουμε ένα κλωβό προσαρμογής λέγεται, τα αφήνουμε τα πουλιά εκεί πέρα μέσα για να εγκλιματιστούν και στη συνέχεια τα απελευθερώνουμε.
0: Όταν λέμε τα απελευθερώνουμε, τι εννοούμε?
1: Πηγαίνουμε, εμείς προμεθευτήκαμε 200 φασιανούς και πάμε, αφήσαμε 30 φασιανούς π.χ. στα Βασιλικά, 30 στη Μηχανιώνα, 30 στη Σουρωτή, τους απελευθερώνουμε σε μέρος όπου έχει νερό και δροσιά κατά κύριο λόγο, για να μπορέσουν να εγκληματιστούν εκεί. Οι φασιανοί, να σας πω την αλήθεια, αφήνονται για κυνηγητική κάρπωση. Όταν 15 Σεπτεμβρίου που ανοίγει το κυνήγι του, επιτρέπει το κυνήγι του φασιανού, να μπορεί ο κυνηγός σε εκείνα τα μέρη να κυνηγήσει φασιανό.
0: Αυτά τα πουλιά μπορούν και να αναπαραχθούν την περίοδο που εσείς μπορούν. Αφήνετε, δηλαδή τα απελευθερώνετε στη ζώνη ευθύνης κυνηγιού του συλλόγου?
1: Ναι, μπορούν να αναπαραχθούν στην Επανομή, για παράδειγμα, που έχουμε το καταφύγιο και ο κλωβός υπάρχει μέσα στο καταφύγιο. Γύρω-γύρω από τον κλωβό έχουν αναπαραχθεί, και εκεί πέρα εννοείται δεν επιτρέπει το κυνήγι, έχουν αναπαραχθεί και υπάρχουν φασιανοί αρκετοί, αρκετά πουλιά φασιανών, παλιά πουλιά, τα οποία έχουν αναπαραχθεί εδώ στην Επανομή.
0: Άρα έχουμε δηλαδή και τη δυνατότητα πλέον του κυνηγιού, αλλά και της αναπαραγωγής.
1: Και
0: δηλαδή δημιουργείται μια ισορροπία.
1: Μια ισορροπία, αλλά κατά κύριο λόγο η απελευθέρωση για το συγκεκριμένο είδος του φασιανού γίνεται για κυνηγητική κάρπωση.
0: Τώρα, η περίοδος ξεκινάει κυνηγητική. Τι περιλαμβάνει?
1: 20 Αυγούστου.
0: Τι περιλαμβάνει? Ξεκινάτε με ποιο πλέον κυνήγι?
1: 20 Αυγούστου ξεκινάει, αν εξαιρέσουμε τα υδρόβια και τον λαγό που ξεκινάει 15 Σεπτεμβρίου, όλα τα υπόλοιπα θυράματα, πλέον και το αγριογούρνο γιατί υπάρχει υπερπληθυσμός, ξεκινάνε 20 Αυγούστου. Δηλαδή ορτίκια, τριγόνια, φάσα, Το αγριογούρνο, σας είπα, αυτά όλα ξεκινάνε 20 Αυγούστου.
0: Μια και είπες και για το αγριογούρνο, γιατί πρόσφατα είχα ένα συμβάν εγώ. Ερχόμουν από την περιοχή της εξοχής και
1: ναι,
0: κάποια
1: εκεί
0: στιγμή...
1: έχετε σοβαρό πρόβλημα εκεί.
0: Δεν το πίστευα αυτό που έβλεπα στα μάτια μου. Ευτυχώς ένας καλός άνθρωπος με πήρε τηλέφωνο εκείνη τη στιγμή και μιλούσα στο τηλέφωνο, οπότε έπεσαν οι στροφές του αυτοκινήτου. Βλέπω ένα ζωντανό, δεν κατάλαβα τι ήταν αμέσως. Μετά όμως σε κλάσματα έτσι δευτερόλεπτα, που αμάν λέω αγριογούρουνο, κόβω. Αλλά τόσο όσο να πλησιάζω. Από πίσω έρχεται και η μαμά, η μητέρα. Μετά έτσι. Τη μητέρα έρχεται και η υπόλοιπη οικογένεια, τα μικρούλια. Πω, λέω, κοίτα να δεις τι συμβαίνει. Στα καλά καθούμενα τώρα, να είσαι λίγο βιαστικός, λίγο κουρασμένος ή ξέρω εγώ λίγο έτσι από κάποια διασκέδαση και θα γίνει το μεγάλο συμβάν.
1: Ναι, έχουν παρατηρηθεί πολλά ατυχήματα. Πλέον υπάρχει υπερπληθυσμός. Τα έχουμε ξαναπεί και την προηγούμενη φορά που είχαμε μιλήσει, θυμάστε, με τα αγριογούρουνα, τους λύκους, γίνεται ένας χαμός. Ναι, είδατε τώρα τελευταία, ακούσατε για τον λύκο στην Πολύχνη, που είχαμε περιστατικό. Κατέβηκαν οι λύκοι πλέον στην πόλη.
0: Και αυτό είναι πολύ στενάχωρο και θέλει άμεση αντιμετώπιση.
1: Άμεση αντιμετώπιση. Άμεση. Όταν
0: και συνεργασία
1: το
0: βέβαια.
1: Είναι πάρα πολύ. Δασαρχείο, κυνηγητική σχολή.
0: Περιφέρεια, η ΚΟΜΑΦ, δηλαδή Ομοσπονδία.
1: Όλοι πρέπει να συνεργαστούν γιατί πλέον η κατάσταση αρχίζει και ξεφεύγει.
0: Και ναι. Η συνταγή δική σας είναι τα ζωντανά αυτά, όσο και ζώφιλοι κι αν είμαστε, δεν είναι οικόσιτα. Μην τα ταΐζουμε. Μην τα ταΐζουμε.
1: Όχι, αυτό είναι έγκλημα να τα ταΐζουμε.
0: Γιατί αυτά θα έρχονται.
1: Ναι,
0: στο σπίτι μας θα έρχονται αυτά. Και
1: ναι,
0: είναι και
1: ναι,
0: επικίνδυνα.
1: Είναι επικίνδυνα, έτσι ακριβώς.
0: Τι άλλο ετοιμάζετε αυτές τις ημέρες και με έναρξη πλέον κυνηγιού και θα λέγαμε μπαίνουμε φθινόπωρο, σιγά σιγά θα αποχαιρετήσουμε το καλοκαίρι.
1: Αποχαιρετούμε το καλοκαίρι. Εμείς σας είπα, είμαστε σε ρυθμούς έκδοσης αδειών. Προσπαθούμε, καλούμε τα μέλη μας να μας, όσοι κυνηγοί μπορούν να μας βοηθήσουν να βγάλουν άδεια στον κυνηγητικό σύλλογο επανομής. Το έχουμε ανάγκη γιατί είμαστε ένας σύλλογος δραστήριος.
0: Ο οποίος αριθμεί πόσα άτομα?
1: Γύρω στα 450 μέλη.
0: Πολύ μεγάλος αριθμός και σας ναι. Αξίζουν πολλά ευγή.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτό, να προσπαθήσουμε να τα κρατήσουμε τουλάχιστον στον ίδιο αριθμό και να μην μειωθούν. Αυτό εμείς θέλουμε.
0: Αλλάζει κάτι, Γιώργο, ως προς τις υποχρεώσεις, οικονομικές,
1: διαδικασίες,
0: τίποτα,
1: οικονομικές,
0: γιατρούς.
1: Οι τιμές είναι ίδιες ακριβώς και με την περσινή χρονιά.
0: Όπως?
1: Είναι 133 ευρώ η τοπική άδεια, 153 ευρώ η περιφερειακή άδεια που κυνηγάς από... Η τοπική είναι μόνο για τον νόμο Θεσσαλονίκης. Η περιφερειακή είναι από τον Εύρο μέχρι και την Καστοριά. Μακεδονία, Θράκη.
0: Μεγάλη περιοχή, τεράστια.
1: Μεγάλη περιοχή.
0: Και με δεν είναι η διαφορά μεγάλη η τιμή,
1: όχι,
0: δηλαδή.
1: Όχι. Όταν εμείς σαν κυνηγοί κάνουμε τόσα πολλά έξοδα για βενζίνες, μποτάκια, σκυλιά, τροφές.
0: Γι' αυτό που αγαπάτε, σας δίνει
1: πάρα,
0: χαρά.
1: Πάρα πολλά έξοδα. Τώρα το 153 ευρώ για να κυνηγήσεις Μακεδονία και Θράκη δεν νομίζω ότι είναι... Σίγουρα είναι ένα σεβαστό ποσό, αλλά για τα έξοδα που κάνουμε σαν κυνηγή δεν είναι μεγάλο το ποσό.
0: Γιώργο,
1: και είμαστε τυχεροί που στην Ελλάδα κυνηγάμε ακόμα ελεύθερα, να τονίσω αυτό, γιατί σε άλλες χώρες δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Γιώργο μου, η αναλογία, δηλαδή αδειών περιφερειακών και τοπικών.
1: Οι τοπικές είναι πιο λίγες, γιατί είναι μόνο στο νόμο Θεσσαλονίκης.
0: Είναι πιο λίγες,
1: Πιο λίγες, ναι.
0: Άρα μετά προτιμάνε την περιφερειακή.
1: Την περιφερειακή περισσότερη, ναι, προτιμάνε την περιφερειακή και οι υπόλοιποι, που και αυτό είναι μεγάλο ποσοστό, τη γενική, που η γενική είναι σε όλη την επικράτεια της Ελλάδος, σε όλη τη χώρα.
0: Τώρα,
1: είναι στα 183 ευρώ
0: τώρα,
1: για το δικό μας σύλλογο.
0: Την περίοδο πλέον έναρξης, οι συμβουλές οι δικές σας ως προς τα μέλη σας, δεν πάβει να είναι ύπαιθρος, δεν πάβει να είναι όπλο
1: ναι,
0: σε κατοχή.
1: Είναι,
0: ποιες
1: είναι
0: οι συμβουλές σας?
1: Οι συμβουλές είναι να προσέχουμε να μην κυνηγάμε κοντά σε σπίτια, πρώτον, να μην κυνηγάμε κοντά σε δρόμους οι οποίοι είναι πολυσύχναστοι, να φοράμε όλοι πορτοκαλί γυλαίκο και πορτοκαλί καπέλο που είναι για την ασφάλειά μας, να μας βλέπει ο συγκυνηγός μας, γιατί να αποφύγουμε τα ατυχήματα. Αυτά είναι τα βασικά. Από εκεί και πέρα να έχουμε υγεία όλοι, να μπορέσουμε να κυνηγήσουμε και τη νέα χρονιά.
0: Ετοιμάζετε κάποιες δράσεις πέρα από τις κυνηγητικές?
1: Τις κυνηγητικές έχουμε στα Σκαριά να κάνει ο σύλλογος έναν χορό. Είμαστε σε συζητήσεις τώρα, γύρω στις αρχές Σεπτεμβρίου θα γίνει. Αυτό σκεφτόμαστε, να κάνουμε μια εκδήλωση στην πλατεία της Επανομής.
0: Και αυτό είναι πολύ καλό, γιατί θα δώσετε χαρά σε όλους τους επανομήτες. Θα μαζευτείτε εσείς όλοι οι φίλοι, οι οικογένειες.
1: Για περιμένουμε όλους τους φίλους. Ναι, για περαιτέρω θα ανακοινώσουμε και στη σελίδα του
0: και θα τα ξαναπούμε και εμείς πάλι εδώ, όπου σας περιμένουμε.
1: Ναι, να είστε καλά.
0: η ευχή της Παναγιάς, η εβδομάδα, είπαμε, το Πάσχα του καλοκαιριού, η κοίμηση Θεοτόκου προς όλα τα μέλη σου, ποια είναι?
1: Να έχουμε υγεία, χρόνια πολλά σε όλα τα μέλη και σε όλο τον κόσμο, να έχουμε πίστη, να μας βοηθάει η Παναγία, γιατί χωρίς την πίστη δεν γίνεται τίποτα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Να είσαστε
1: και εγώ ευχαριστώ.
0: Καλά. Να είσαστε ευχαριστώ. Καλά. Να είσαστε καλά, φίλε μου Γιώργο. Να είσαστε καλά. Δημήτρη, Νότης Φακιανάκης και το τραγούδι, θα έλεγα, που μας βάζει σε κάποιους προβληματισμούς, αν ακούσουμε μια τις λέξεις. Το έχει πρώτο τραγουδήσει ο Νίκος Οξυλούρης. Εμείς θα το ακούσουμε από τον Νότο Σφακιανάκη. Το τραγούδι του Κυρμέντιου από τον, είπαμε, τον Νότο Σφακιανάκη, και να συνδεθούμε παραδίπλα, λίγα μέτρα δηλαδή από τον Γιώργο, το Ρίγα, στον έτερο πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου πλέον τώρα επανομής, τον καθηγητή μας, τον Σπύρο το Ζέρβα, τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου, αφού κάνουμε όμως και το απαραίτητο διάλειμμα των 7.
2: Η ώρα είναι 7.

0: Flash 99,4.
1: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
2: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
1: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
2: Γίνε δωρητής οργάνων.
1: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαίων Θεσσαλονίκης.
2: Για πληροφορίες και ραντεβού,
1: τηλεφώνησε στο 2313 31 31 51.
3: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Αγαπητέ μου Πρόεδρε, αγαπητέ μου Σπύρο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Γιώργο, σε σένα και στους ακροατές.
0: Πολιτικός Σύλλογος Επανομής, πόσα χρόνια ζωής διαβιεί?
1: Διανύει τώρα το 44ο, ιδρύθηκε το 1982 στην Επανομή.
0: Σε ένα τόπο ιδιαίτερου κάλους, παραγωγής και παλιών Ελλήνων, Μακεδόνων. Αυτός ο σύλλογος είναι, θα λέγαμε, μια γέννηση μέσα από αυτόν τον τόπο που παλεύει με τη γη, που παλεύει με τις αξίες.
1: Ναι, είναι ένας σύλλογος που γεννήθηκε από, όπως είπα, από ανθρώπους της Επανομής. Η Επανομή είναι κυρίως χωριό της πρωτογενούς παραγωγής, θα λέγαμε. Αν και τώρα τελευταία έχουμε και πολλές δραστηριότητες στον πρωτογενή τομέα με τον τουρισμό κτλ. Από ανθρώπους που θέλανε να διασώσουν και να μελετήσουν τον τοπικό πολιτισμό, να αναβιώσουν έθιμα και να προσφέρουν δημιουργικό χρόνο και ψυχαγωγία στα μέλη τους.
0: Πόσα μέλη είστε?
1: Αυτή τη στιγμή στα τμήματα του Συλλόγου, η δυναμική του Συλλόγου αποτελείται από περίπου 100 άτομα ενήλικες στα τμήματά μας, περίπου 120 παιδιά.
0: 120 παιδιά?
1: Ναι, ναι.
0: Αυτά όλα είναι από την Επανομή?
1: Από την Επανομή και μερικά είναι και έρχονται και από γύρω χωριά, από
0: είναι πολύ πλατιάρια, μεγάλος, από είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός.
1: Ναι, ναι. Και είναι και 20-30 μέλη που δεν είναι στα τμήματά μας, αλλά είναι ενεργά μέλη, συμμετέχουν στις δράσεις μας, εκλέγονται και στο Δέλτα Σίγμα. Περίπου 250 δηλαδή στο σύνολο.
0: Πολύ μεγάλος αριθμός. Ειδικά των παιδιών, ναι. Γιατί τώρα εσείς τι κάνετε με τα παιδιά? Δηλαδή κάνετε μια σπορά. Όταν αυτά τα δηλαδή, οι πιο μικρές ηλικίες των παιδιών ποιες είναι?
1: Δεχόμαστε παιδιά από πρώτη δημοτικού.
0: Μιλάμε τώρα για 6-7 χρονών.
1: Και 6 χρονών, ναι, να πάνε σχολείο για να μπορούν να διαβάσουν και να μπορούν και να αυτοεξυπηρετούνται, μέχρι γυμνάσιο, μετά προσλύκιο, είτε πάνε σε τμήματα ενηλίκων, είτε τα περισσότερα σταματάνε για να ασχοληθούν με διαβάζοντα και με το.
0: Επειδή είσαι και εκπαιδευτικός, όταν αυτή η ηλικία μπει σε αυτό το μετερίζει, θα το πω με την ομολογιακή του έννοια και λέξη αρσανά, παύλα λιμάνι.
1: Ναι.
0: Μπαίνει σε έναν άλλο τρόπο σκέψης γύρω από την παράδοση και κυρίως γύρω από τον άνθρωπο.
1: Ναι, φυσικά βοηθάει πάρα πολύ τα παιδιά και να κοινωνικοποιηθούν και να έρθουν σε επαφή με συμμαθητές τους, να γνωρίσουν πράγματα γύρω από θέματα και ιστορίας και τοπικής παράδοσης και χωρών και μουσικής. Και μια και μου δίνει την ευκαιρία να κάνω και ένα κάλεσμα σε γονείς αυτών των παιδιών να φέρουν τα παιδιά σε τέτοιες δράσεις. Δεν μιλάω μόνο για το σύλλογό μας, μπορεί να πάνε και σε αθλητικά σωματεία, σε καλλιτεχνικά,
0: παντού, σε κοινότητες οργανωμένες.
1: Να τα βγάλουν έξω από το σπίτι, να τους προσφέρουν δημιουργικό χρόνο, να κάνουν κάτι διαφορετικό, κάτι όμορφο με συνομήλικους και να ανοίξουν λίγο και οι πνευματικοί τους ορίζοντες.
0: Και αυτό είναι πολύ σημαντικό το οποίο αναφέρεις, ναι. Και το κάλεσμα αυτό θα το φτιάχνουμε συνέχεια. Να ξέρεις ότι αυτό το μετερίζει εδώ και να ξέρετε είναι ανοιχτό προς όλους αυτούς τους ανθρώπους, παύλα εθελοντές όπως είστε εσείς, γιατί αυτό το έργο το οποίο που κάνετε είναι τεράστιο. Και να αναφέρουμε τα τμήματα τα οποία έχετε.
1: Ναι, αυτή τη στιγμή έχουμε τμήματα παραδοσιακών χωρών. Έχουμε δύο παιδικά, Α και Β, για πιο μικρά και πιο μεγάλα παιδιά, ένα γυναικείο, ένα μεικτό ενηλίκων και ένα τμήμα αρχαρίων. Σταθμάρχος διδάσκαλος και υπεύθυνος είναι ο κύριος Μπαραχάνος Γιώργος. Μέσα αυτά τα τμήματα υπάρχει και ένα τμήμα ποντιακών χωρών, με υπεύθυνη την κυρία Πουκουβάλα Φωτεινή.
0: Ενώ είναι ντόπιος, θα έλεγα κατά πλειοψηφία, ο πληθυσμός της Επανομής.
1: Είναι ντόπιο χωριό.
0: Είναι ντόπιο χωριό, ιστορικό.
1: Υπάρχουν πολλοί πόντι γαμπροί και νύφες. Επίσης στο τμήμα αυτό έρχονται και πολλοί που δεν είναι ποντιακές καταγωγές, αλλά τους αρέσει.
0: Αλλά τους αρέσει η ελληνική παράδοση αυτή, και ο ελληνικός χορός.
1: Ναι, ναι. Επίσης έχουμε μια μεικτή χοροδία ενηλίκων.
0: Χωράρχης.
1: Η χωράρχης είναι η κυρία Βογιατζή Ευτυχία. Έχουμε τρία θεατρικά εργαστήρια, παιδών, εφήβων και ενηλίκων, με δασκάλα και σκηνοθέτρια την κυρία Νεοχωρίτη Λίζα.
0: Περίμενε. Ναι. Τώρα εδώ πάμε λίγο στα βαθιά. Τρία τμήματα θεάτρου.
1: Τρία τμήματα θεάτρου με 60 άτομα στο σύνολο, 45 παιδιά και 15 ενήλικες.
0: Αυτό πόσα χρόνια το έχετε?
1: Αυτό ξεκίνησε, έχει πολλά χρόνια που υπάρχει θεατρικό εργαστήρι στο Σύλλογο, μια δεκαετία πίσω αν θυμάμαι καλά.
0: Σκηνοθέτης?
1: Η κυρία Νοχωρίδη Λίζα.
0: Και υπάρχει οποία... δηλαδή το εργαστήρι το θεατρικό εδώ και πολλά χρόνια στην Επανομή.
1: Ναι, απλά τα τελευταία χρόνια, τελευταία 3-4 χρόνια το παιδικό εργαστήρι, τα πολύ μικρά παιδιά, δημοτικού παιδιά δηλαδή, βγάζουν προς τα έξω τα μαθήματα τα εργαστηριακά, μετατρέπονται σε παραστάσεις. Τα έχουμε βγάλει και στο Μήλο των Εξωτικών στα Τρίκαλα και σε ένα φεστιβάλ στη Θεσσαλονίκη που πήραν και 2 βραβεία και το χαρήκαμε όλοι πάρα πολύ. Και το βγάζουν προς τα έξω τώρα σιγά σιγά. Αυτό... για να δείξουμε όλα αυτά τα ωραία πράγματα που κάνουμε και σε άλλους.
0: Σπύρο, αυτό ναι. Είναι πολύ μεγάλο. Γιατί χρειάζεται ταλέντο, χρειάζεται πολύ διάβασμα, χρειάζεται οργάνωση, χρειάζεται μεράκι. Δηλαδή πέρα από την ανάταση ψυχής που δημιουργεί ο χορός.
1: Το μυστικό
0: είναι... αλλά το θέατρο είναι κάτι άλλο όμως.
1: Το μυστικό είναι όλο αυτό, τα παιδιά να το αντιλαμβάνονται ως παιχνίδι και ως διασκέδαση. Αν το καταφέρουμε αυτό και το μεταδίδουμε στα παιδιά με αυτόν τον τρόπο, δεν αισθάνονται ούτε ότι κάνουν κάτι δύσκολο, κάτι απαιτητικό, κάτι που θέλει ταλέντο και αφοσίωση.
0: Άλλες δράσεις ο Σύλλογος?
1: Έχουμε τμήματα, 2 τμήματα σχετικά με τη μουσική, παιδικής χοροδίας και μουσικής προπαιδείας. Είναι η κυρία Τζίνα Αργυρή υπεύθυνη σε αυτά. 2 τμήματα μοντέρνου χορού για μικρά κορίτσια, δημοτικού δηλαδή, με την κυρία Κατερίνα Νικολάου υπεύθυνη. Και 1 τμήμα σύγχρονου χορού για γυναίκες ενήλικες, με την κυρία Τσιάρα Κατερίνα.
0: Περισσότερο περίπου... για θέματα πλέον υγείας, αν μπορώ να
1: αυτό
0: το ονομάσω.
1: Αυτό ναι, δεν είναι τμήμα τώρα για να βγαίνει σε παραστάσεις, να κάνει δηλώσεις. Είναι για
0: προσωπική
1: γυμναστική.
0: Του σώματος, της ψυχής και ενδυνάμωσης, της ψυχολογίας, αν μπορούμε
1: ναι,
0: να το πούμε,
1: βασικό,
0: για
1: ναι,
0: τη
1: ναι.
0: μεγαλύτερη ηλικία.
1: Ναι. Οπότε είναι 15 τμήματα στο σύνολο. Άλλο. Που λειτουργεί ο Σύλλογος. Από εκεί και πέρα...
0: ομάδες.
1: Διοργανώνουμε διάφορες εκδηλώσεις και δράσεις. Θα ξεκινήσω πρώτα από τις αιμοδοσίες. Διοργανώνουμε 2 αιμοδοσίες το χρόνο από την, σχεδόν από την ίδρυση του Συλλόγου.
0: Αυτό είναι κάτι πολύ μεγάλο. Πώς, πώς ξεκίνησε αυτό?
1: Αυτό ξεκίνησε από τα πρώτα μέλη. Είχαμε ένα γιατρό, συγχωρέθηκε τώρα, ο κύριος Συνάκος Ζαχαρίας. Εντάξει, δεν αποκαλούμε κυρίως τους πανόντες, ο οποίος θέλησε να κάνει αυτή την ομάδα, την ομοδοσία, τη δεκαετία του 80 που ήταν κάτι άγνωστο στην τοπική κοινωνία και μαλώνοντας την ουσία και παίρνοντας τους επανομήτες από τα καφενεία και φωνάζοντάς τους και ξεσηκώνοντάς τους, προσπάθησε να στήσει μια πρώτη ομοδοσία, η οποία είχε πολύ μικρή συμμετοχή παρόλη την προσπάθεια.
0: Όμως...
1: αλλά μετά από χρόνια καταφέρουμε πλέον και συγκεντρώνουμε με 2 αιμοδοσίες το χρόνο περίπου 150 με 160 φιάλες, 70-80 σε κάθε αιμοδοσία.
0: Αυτό αξίζει λίγο περισσότερο να δώσουμε ένα χρόνο. Αυτός ο κύριος, ο αείμνηστος, με κεφαλαία γράμματα, την εποχή εκείνη, ο Καλοσυνάτος, ο άνθρωπος της συνέστησης και της επιστήμης, ο γιατρός, βγήκε μπροστά. Βγήκε μπροστά. Στεναχώρησε, μάλωσε, πικράθηκε, το κοτσομπολέψανε. Κι όμως αυτός έστησε την ομάδα αιμοδοσία στην επανομή τα χρόνια εκείνα που αυτά όλα, Σπύρο μου, δεν ήταν τόσο γνωστά και τόσο εύκολα. Και εσείς όμως τώρα το πήρατε όλο αυτό σαν ένα δαχτυλίδι κληρονομικό και το μεγενθύνετε και φτάνετε να έχετε 150 φιάλες αίματος το χρόνο.
1: Ναι, ναι, έχουμε μια μεγάλη τράπεζα αίματος. Έχουμε βραβευτεί και από την περιφέρεια μαζί με άλλους συλλόγους αιμοδοτών για τη δράση μας. Και πλέον είμαστε στην πολύ πολύ ευχάριστη θέση να παρέχουμε φιάλες οπουδήποτε μας ζητηθούν εδώ στον ευρύτερο Δήμο Θερμαϊκού, όχι μόνο στα μέλη μας, ούτε καν μόνο στην επανομή, αλλά και σε άλλα δημοτικά διαμερίσματα. Από τη στιγμή που έχουμε απόθεμα, καλό είναι και το προσφέρουμε.
0: Οι επόμενες δράσεις ποιες είναι και κυρίως οι πιο μεγάλοι αυτή την περίοδο?
1: Αυτή την περίοδο τώρα, πριν από κανένα εβδομάδα είχα μια συνάντηση στο ΔΣ για να προχωρήσουμε στην επόμενη χρονιά. Μια σύμπραξη μεταξύ της χοροδίας ενηλίκων και του Τμήματος Παραδοσιακών Χωρών θα παρουσιάσει ένα αφιέρωμα στον Γιώργο Ζαμπέτα, μια μουσικοχορευτική εκδήλωση στην πλατεία Επανομής.
0: Η χοροδία σας, το τμήμα, το δικό σας.
1: Ναι, ναι, η χοροδία μας θα τραγουδάει, το χορευτικό μας θα χορεύει.
0: Καταπληκτικά.
1: τραγούδια του Ζαμπέτα, κινηματογραφικά τραγούδια που τα ξέρουν όλοι. Αυτό θα είναι στην ουσία η εναρκτήρια εκδήλωσή μας για την ακαδημαϊκή χρονιά. Θα είναι και ένα ανοιχτό κάλεσμα προς τον κόσμο της Επανομής να έρθει στα θύματά μας και να κάνουμε όμορφα πράγματα μαζί.
0: Τι να προσθέσουμε ακόμα ως προς τις δράσεις σας όλο τον χρόνο?
1: Έχουμε όλο τον χρόνο. Μέσα Νοεμβρίου γιορτάζουμε την ημέρα καλοσύνης με παιδικές δράσεις και παιδικό παιχνίδι και μια γιορτούλα που γίνεται Κυριακή πρωί, η οποία έχει απότερο φιλανθρωπικό σκοπό, συλλέγουμε τρόφιμα ή ρούχα ή οτιδήποτε άλλα αντικείμενα καθημερινά για νοσοκομεία ή ιδρύματα που έχουν ανάγκη. Μετά συνεχίζουμε Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά στις εκδηλώσεις που διοργανώνει ο Δήμος Θερμαϊκού, εντάσσοντας τα τμήματά μας στη φωταγώγηση του Δέντρου, στα Κάλαντα, τραγουδάμε τραγούδια στο Δημοτικό Θέατρο. Μετά στο Καρναβάλι Επανομής, το οποίο έχει θεσμοθετηθεί σαν εκδήλωση τα τελευταία χρόνια. Συμμετέχουμε και εμείς με άρμα, ανεβάζουμε παιδάκια και τα ντύνουμε θεατρικά κοστούμια και διασκεδάζουμε. Συμμετέχουμε στις κεντρικές εκδηλώσεις της Επανομής, στα Αργύρια. Εκεί συνήθως βγαίνουν όλα τα τμήματά μας με κάποιον τρόπο. Είμαστε κάθε μέρα εκεί. Δίνουμε και το περίπτερό μας εκεί στην έκθεση. Συνεργαζόμαστε και με όλους τους τοπικούς φορείς και τους συλλόγους και με το φίλο μου τον Γιώργο τον Ρίγα που μίλησε πριν. Συνήθως είμαστε και δίπλα-δίπλα στα περίπτερα. Μετά διοργανώνουμε πάλι μια μουσικοχορευτική παράσταση όπου υπάρχει μια συνεργασία του χορευτικού μας με τα θεατρικά εργαστήρια. Υπάρχει δηλαδή χορός και ενδιάμεσα διάλογοι και πρόζα. Γίνεται μια ολοκληρωμένη παράσταση με θέατρο και χορό. Και κλείνει η χρονιά με την μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία στην παραλία Επανομής αυτό, με τη χοροδία μας, με 7-8 καλεσμένους οργανοπαίχτες, με σολίστες και τραγουδιστές που έρχονται από Θεσσαλονίκη και Αθήνα και οι οποίοι έχει αφιερωματικό χαρακτήρα. Τώρα είχε στον Μίμη Πλέσα, πέσει στο Θεοδωράκη, παλιότερα στον Κουδιουμτζή, στον Απόστολο Καλδάρα, σε μεγάλους Έλληνες δημιουργούς. Πέρα από αυτά βλέπουμε παραστάσεις σε θέατρα, βάζουμε λεωφορείο δηλαδή και κάνουμε εκδρομούλες, ημερήσιες εκδρομές.
0: Σε ακούω με μεγάλη προσοχή και δεν θέλω να σε διακόψω, γιατί όλα αυτά τα οποία αναφέρεις, όλα αυτά τα οποία κάνετε είναι τεράστια. Μπορεί η Επανομή να είναι ουσιαστικά μια κοντομακρινή γειτονιά της Θεσσαλονίκης. Είναι 25 λεπτά για να φτάσει στην Επανομή. Ένας τόπος με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, ένα κάλος αγροτό, αλλιευτικό, τουριστικό, με παραδόσεις μακεδονικές αιώνων. Και βλέπεις όμως ότι αυτό το οποίο κάνετε εσείς είναι κάτι το οποίο δίνει μηνύματα ελπίδας. Υπάρχει ένας ελληνισμός διαφορετικής σκέψης, κουλτούρας, παιδείας και δράσης, όπου δηλαδή κάνετε καλέσματα ενσυναίσθησης, αλληλεγγύης, ανθρωπιάς, θα έλεγα και ελληνισμού μέσα από την κοινότητα. Αυτό πώς το εισπράτετε εσείς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, και να τα αναφέρουμε, αν μπορείς να πούμε και τα ονόματα, για ένα ευχαριστώ όλους αυτούς που είναι ουσιαστικά οι γείτορες του Συλλόγου.
1: Είναι 9 μελές στο ΔΣ. Θα ξεκινήσω πρώτα από τις κυρίες. Είναι 5 κυρίες: η Γεροβασιλείου Ιφηγένεια, Ταχματζίδου Ιωάννα, Κριτσόλη Παρασκευή, Πλαστήρα Κορνηλία και Τζίνα Δέσποινα, και 4 άντρες: ο Πράτανος ο Γρηγόρης, ο Τσιόνης ο Νίκος, ο Δελιγιάννης ο Γιώργος και εγώ ο Ζέρβας ο Σπύρος.
0: Άρα, οι ευχές. Είπαμε, είμαστε στο Πάσχα του καλοκαιριού της Κίμης Θεοτόκου προς όλα τα μέλη, και ευχαριστίες σε όλους αυτούς που σας βοηθάνε.
1: Καλές γιορτές σε όλους και όλους. Η Παναγία να μας βοηθάει και να μας φωτίζει. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλα τα μέλη και τους φίλους του Συλλόγου που βοηθάνε στις δράσεις μας και μας στηρίζουν και έρχονται στα τμήματά μας. Τους γονείς, πολύ μεγάλο ευχαριστώ που εμπιστεύονται τα παιδιά τους σε εμάς. Επίσης να ευχαριστήσω και όλους τους άλλους συλλόγους, σωματεία, φορείς και εκκλησίες της Επανομής με τις οποίες συνεργαζόμαστε επικοινωνώντας όλο τον χρόνο σε διάφορες εκδηλώσεις, και στην τοπική κοινότητα Επανομής και στο Δήμο Θερμαϊκού, με τον οποίο είτε συνδιοργανώνουμε εκδηλώσεις, είτε μπαίνουμε υπό την αιγίδα τους σε άλλες εκδηλώσεις. Υπάρχει μια πολύ καλή συνεργασία και αυτό μας δίνει και θάρρος στην ουσία να συνεχίζουμε και να έχουμε και δυνάμεις, γιατί είναι λίγο, πολλές φορές υπάρχει πίεση σε αυτά τα πράγματα και λίγο άγχος και λίγο ένταση. Αλλά τα ξεπερνάμε
0: με αγάπη
1: και με ελπίδα. Ναι.
0: Και ξέρεις, Σπύρο μου, κλείνοντας με αυτό, αν οι άνθρωποι του πολιτισμού δεν έχουν το αίσθημα της αγάπης, της ενσυναίσθησης, το να νιώθουν τον άλλον ως φίλο, ως θα έλεγα συνάνθρωπο, όπου μπορούμε να κάνουμε πράγματα ο ένας προσφέροντας, βοηθώντας τον άλλον και όλοι μαζί για το εμείς, για την πατρίδα μας, για τον τόπο μας, για την επανομή μας. Πιο συγκεκριμένα, μιας και αυτή τη στιγμή μιλάμε για την επανομή, για το σύλλογο το πολιτιστικό. Δεν μπορεί να γίνει τίποτε. Αν βλέπουμε φαντάσματα, παύλα, εχθρούς στη γειτονιά μας, στη διπλανή πόρτα, θεσμικά θα έλεγα, απλά έτσι και κοινωνικά, τότε θα οδηγηθούμε σε σκοτεινούς ατραπούς. Και αυτό είναι κάτι που δεν είναι καλό για τον ελληνισμό, γιατί λίγο πολύ όλοι γνωρίζουμε αυτή την ιστορία την αιματοβαμμένη και πώς στέκεται ο ελληνισμός μέσα από αυτές τις σκέψεις πολλές φορές που κάνουν κάποιοι ανιστόρητες και πολύ πολύ πολύ στενάχωρες. Εμείς θα πλώνουμε χέρι αλληλεγγύης, αγάπης, ανθρωπιάς και θα πούμε πάμε όλοι μαζί. Πάμε να κάνουμε πράγματα. Γιατί αυτά που κάνετε εσείς όλα γίνονται από το εμείς και σας αξίζουν πολλά εύγε. Πάρα πολλά εύγε σας αξίζουν.
1: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Να είσαστε καλά. Η Παναγιά κοντά σας και κοντά μας.
1: Ευχαριστούμε πολύ επίσης.
0: Ευχαριστούμε, Σπύρο μου. Σε ευχαριστούμε. Δημήτρη, να πάμε τώρα στον Άνω Σταυρό, όπου μας περιμένει ο καλός ο φίλος, ο πρόεδρος εκεί του Πολιτιστικού Συλλόγου, ενός λαμπρού Πολιτιστικού Συλλόγου, ο Βασίλης ο Χαλκιάς. Ακούγοντας όμως πιο μπροστά ένα τραγούδι πραγματικά προβληματισμού, ελληνισμού και στεναχώριας, η δική μου πατρίδα, από το Μάριο Τόκα, τον Κύπριο συνθέτη, τον Κύπριο ελληνοπρεπέστατο καλλιτέχνη, μιας και σε λίγες ημέρες, στις 15, το Σαββάτο, το 1974, πραγματοποιήθηκε η δεύτερη εισβολή κατάληψης του συνολικού 37% του εδάφους της Κύπρου, του ελληνισμού μας, από τους Τούρκους, τους εισβολείς. Και αυτό να μην το ξεχνάμε, ότι δηλαδή αυτή, θα έλεγα, η ντροπή της δημοκρατίας του λεγόμενου πολιτισμένου ευρωπαϊκού τόπου και των πολιτικών να είναι στη μνήμη μας, στη θύμησή μας, ότι ο ελληνισμός είναι μόνος. Είμαστε μόνοι μας. Αυτό να μην το ξεχνάμε ποτέ. Τα δε υπόλοιπα είναι αλυσβερής εμπορικό, αγοράζουμε όπλα, στέλνουμε και εμείς από τα αυτά που έχουμε παραπανήσια πέρα δόθε. Και είμαστε μόνοι. Αυτό να μην το ξεχνάμε. Είναι ένα έσχος, μια ντροπή, μια ευρωπαϊκή χώρα, μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να τελεί υποκατοχή. Είναι κάτι το οποίο, αν το σκεφτεί οποιοδήποτε, θα έλεγα έτσι, δημοκρατικά, λογικά, θα πρέπει να ντρέπεται για αυτό που συμβαίνει. Και αυτό γιατί είναι ευθύνη όλων μας να μην ξεχνάμε αυτό το έσχος, γιατί η Κύπρος δεν κείται μακράν, όπως έλεγε ο παλιός εθνάρχης, ο λεγόμενος τότε κύριος Καραμαλής, ο αείμνηστος. Η Κύπρος είναι η Ελλάδα μας, είναι ο ελληνισμός. Γιατί τότε το 1974 είναι η Κύπρο, σήμερα μπορεί να είναι κάποιο άλλο νησί ή κάποιο άλλο μέρος της στερεάς Ελλάδας. Να το έχουμε κατά νου. Δημήτρη μου, Μάριος Τόκας και η δική μου πατρίδα και στη συνέχεια Βασίλης Χαλκιάς.

0: Αγαπητέ μου Βασίλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα σε εσένα και στους ακροατές σου.
0: Τι κάνει ο Άνος Σταυρός, ο ιστορικός μακεδονικός πανέμορφος εκεί, η βεράντα της Παναγιάς εκεί του τόπου, είσοδος σιγά σιγά στο περιβόλι της Παναγιάς, στο Άγιον Όρος, ο Άνος Σταυρός.
1: Έτσι ακριβώς, ο Άνος Σταυρός είναι μια χαρά αυτή την εποχή, με αρκετό κόσμο μπορώ να πω λόγω του τουρισμού, αρκετή ζέστη, αλλά κρατάμε καλά, κρατάμε γερά ακόμη.
0: Οι δράσεις αυτές τις ημέρες ποιες ήταν και τι ετοιμάζετε?
1: Λοιπόν, το πολιτιστικό καλοκαίρι μας ξεκίνησε από τις 19 Ιουλίου. Πάντα στις 19 Ιουλίου ξεκινά, είναι παραμονή του Προφητηλία. Έχουμε το παραδοσιακό μας πανηγύρι στην πλατεία του χωριού. Έγινε φέτος με πολύ μεγάλη επιτυχία. Συνεχίσαμε την προηγούμενη εβδομάδα, είχαμε το πολιτιστικό μας τριήμερο 7, 8 και 9 Αυγούστου. Την πρώτη μέρα είχαμε παρουσίαση χορευτικών τμήματων της γύρω περιοχής. Είχαμε παρουσίαση χορευτικών του Ξενιτέ Αποντίον Σταυρού, από το Σκεπαστό, τον Πολιτιστικό Σύλλογο Σκεπαστού Θεσσαλονίκης, τον Πολιτιστικό Σύλλογο Προφήτη Θεσσαλονίκης, τον Πολιτιστικό Σύλλογο Μικρής Βόλβης Θεσσαλονίκης και τα δύο τμήματα χορευτικά τα δικά μας, το Άνος Σταυρού.
0: Μεγάλη δράση.
1: Αρκετά μεγάλη, με μεγάλη επιτυχία.
0: Μεγάλη παρουσία κόσμο. Συλλόγων.
1: Ναι, ναι, ήταν καλά. Ήμασταν πολύ καλά. Γενικώς στις εκδηλώσεις μας συνηθίζουμε να καλούμε αρκετά χορευτικά. Πρέπει να παρουσιαστούν χωρί διάφορα από πολλές περιοχές της Ελλάδας. Οπότε διαλέγουμε να καλούμε αρκετά χορευτικά τμήματα. Φέτος βέβαια παρουσιάστηκαν ποντιακοί χωροί, χωροί της Μακεδονίας, χωροί της Θράκης και χωροί των νησιών του Αιγαίου.
0: Χωροί των νησιών του Αιγαίου.
1: Ναι, ναι, που τους παρουσίασε το δικό μας χορευτικό τμήμα. Παρουσιάσαμε τις νέες μας στολές που προμηθευτήκαμε φέτος.
0: Άρα μπήκατε σε αυτή τη διαδικασία να πάρετε, να δημιουργήσετε νέες φορεσιές, γιατί είναι το κόστος πολύ υψηλό αυτό.
1: Αρκετά μεγάλο το κόστος. Συνηθίζουμε με τα λεφτά που αποκομίζουμε από τις εκδηλώσεις μας να επενδύουμε σε αυτό το κομμάτι. Έχουμε φορεσιές από τη Μακεδονία, από τη Θράκη, τώρα έχουμε και από τη Φυσία του Αιγαίου και με το χώρο διδάσκαλό μας, τον οποίο τον ευχαριστούμε πολύ, τον Ανδρέα τον Μπικερτζή. Φέτος τα χορευτικά μας τμήματα ασχολήθηκαν λίγο περισσότερο με τους χορούς των νησιών του Αιγαίου και είχαμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα.
0: Τα τμήματά σας αριθμούν πόσους ανθρώπους, πόσα μέλη?
1: Είναι το τμήμα των ενηλίκων, το οποίο έχει γύρω στα 25 άτομα και έχουμε και ένα παιδικό που είναι γύρω στα 10 άτομα, είναι μικρά παιδάκια.
0: Εκτός από τα τμήματα χορού, τι άλλο έχετε?
1: Εκτός από τα τμήματα χορού έχουμε αυτή τη στιγμή δύο τμήματα ζωγραφικής με την καταξιωμένη ζωγράφο, την κυρία Δοξάκη, και είναι δύο τμήματα ανηλίκων και ευελπιστούμε με τη νέα χρονιά, τώρα ξεκινάει από τον Οκτώβριο και μετά, ότι θα έχουμε και ένα τμήμα ενηλίκων, γιατί μας το ζητάνε.
0: Πόσα παιδιά είναι, αριθμού?
1: Είναι δύο τμήματα,
0: ναι.
1: Τα δύο τμήματα που έχουμε των παιδιών αριθμούν γύρω στα 50 παιδιά.
0: 50 παιδιά,
1: ναι,
0: είναι,
1: ναι,
0: πάρα,
1: ναι,
0: πολλά.
1: Είναι πολλά.
0: Πάρα πολλά. 50 παιδιά ασχολούνται, δηλαδή

0: αυτό που κάνει το γονιό πρώτα, να στείλει το παιδί του, έτσι αν μπορούσε να καταλάβει, να διαγνωστεί, αν μπορώ να πω αυτή τη λέξη, αυτή η κλίση του παιδιού να ασχοληθεί με τη ζωγραφική από την πολύ μικρή ηλικία. Εσύ πώς το ερμηνεύεις?
1: Πώς το ερμηνεύω? Οι γονείς, ξέρει ο καθένας το παιδί του τι ταλέντο έχει και πώς μπορεί να το αναδείξει. Αν δεν έχεις τον κατάλληλο προπονητή, σε εισαγωγικά, για να το αναδείξει παρά έξω, δεν μπορεί να καταφέρει σχεδόν τίποτα. Εφόσον λοιπόν είχαμε τις επιθυμίες αρκετών γονιών για να δημιουργηθεί ένα τέτοιο τμήμα, εμείς δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Ψάξαμε, βρήκαμε, κατά τη γνώμη μου, τον κατάλληλο άνθρωπο, τον φέραμε εδώ πέρα, ήρθαν τα παιδιά, τους άρεσε πάρα πολύ και μέσα από αυτή τη διαδικασία βγάζουν άλλα πράγματα, βγάζουν πράγματα της ψυχολογίας τους, των συναισθημάτων τους. Είναι πολύ ωραίο το τμήμα της ζωγραφικής. Έχει γίνει και έκθεση, κάναμε και μια έκθεση.
0: Ναι, γιατί θα σε ρωτούσα, εδώ φαντάζομαι αυτά τα έργα τα εκθέτεται.
1: Φυσικά, έγινε η έκθεση στα τέλη του Μάη, μέσα στο χώρο του μουσείου, του λογραφικού μουσείου που έχουμε εδώ στον Άνθρωπο.
0: Ένα κόσμημα, αυτό που έχετε εσείς είναι ένα κόσμημα.
1: Ναι, επιλέξαμε να το κάνουμε μέσα στο χώρο του λογραφικού μουσείου. Ήταν πολύ όμορφο. Παράλληλα λειτουργούσε και μια ανθοέκθεση εκείνη τη μέρα. Μαζέψαμε πάρα πολύ κόσμο. Νομίζω ότι τα παιδιά το ευχαριστήθηκαν περισσότερο από όλους, γιατί είδανε τις αντιδράσεις του κόσμου που θαύμασε τα έργα τους. Και ήταν πάρα πολύ ωραίο όλο αυτό.
0: Άλλα τμήματα που έχουν να κάνουν με τις παιδικές ηλικίες, ποια είναι?
1: Είχαμε ένα τμήμα θεατρικό το οποίο σταμάτησε για λόγους ανατέρας βίας, το οποίο είναι στα άμεσα σχέδιά μας τη φετινή χρονιά να λειτουργήσει ξανά. Δηλαδή σκεφτείτε ότι περίπου στα 20 παιδιά παίρνανε μέρος σε αυτό το τμήμα θεάτρου, το οποίο ευελπιστούμε να το συνεχίσουμε για να το ξεκινήσουμε στην ουσία ξανά από την αρχή, από τον Οκτώβρη και πέρα.
0: 20 παιδιά. Αριθμός σοβαρός. Σκηνοθέτης, άντρας, γυναίκα?
1: Δεν θα αναφέρω ακόμη, είναι άντρας ο σκηνοθέτης. Με αυτόν που κάνουμε συζητήσεις είναι καταξιωμένος σκηνοθέτης με σημαντικές σπουδές στο εξωτερικό, με συμμετοχές σε θεατρικά εργαστήρια στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, αλλά πρώτα θα ήθελα να το σιγουρέψω και μετά να αναφέρω κάτι.
0: Υπάρχει δηλαδή ενδιαφέρον από μέλη του συλλόγου, ανεξαρτήτως ηλικίας, ότι εμείς θέλουμε να ασχοληθούμε με το θέατρο?
1: Φυσικά, φυσικά. Φυσικά υπάρχουν. Σκεφτείτε ότι τα προηγούμενα χρόνια στο θεατρικό κομμάτι του συλλόγου κάναμε παραστάσεις. Φυσικά θέλω να αναφέρω ότι όλες οι παραστάσεις και όλες οι εκδηλώσεις που γίνονται είναι δωρεάν. Έτσι, δεν υπάρχει πουθενά το εισιτήριο.
0: Σε ποιο χώρο γίνεται αυτό?
1: Οι παραστάσεις του θεάτρου, επειδή έχουμε ένα θέμα με τις κλειστές αίθουσες του Δήμου μας, μέχρι τώρα γίνονταν στην αίθουσα του Λυκείου του Σταυρού, που ήταν ένας αξιόλογος χώρος για να φιλοξενήσει μια θεατρική παράσταση. Και απέναντι βέβαια στην Ασπροβάλτα, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δήμου. Εκεί βέβαια, σε αυτές τις αίθουσες, τοποθετούσαμε ένα κουτί οικονομικής ενίσχυσης, όχι για να ενισχυθεί οικονομικά ο σύλλογός μας, αλλά τα ποσά αυτά που μαζεύονταν τα δίναμε σε οικογένειες που τα είχαν ανάγκη, είτε για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη είτε για οποιοδήποτε άλλο λόγο. Ποντάρουμε στο κοινωνικό κομμάτι και είμαστε προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Βασίλη, πρόεδρε μου, αυτό που αναφέρεις είναι δείγμα ανθρωπιάς, ενσυναίσθησης και ελπίδας. Δηλαδή, μαζεύονται άνθρωποι απλοί της γειτονιάς που μεγαλώσατε μαζί, μικροί, μεγάλοι, άντρες, γυναίκες, παιδιά, και μέσα από την ανάταση, την θα έλεγα ανάπαυση της ψυχής, στείνεται και ένα εργαστήριο ζωγραφικής. Όπως πριν λίγο μιλούσαμε και με την επανομή, με το Σπύρο το Ζέρο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και εσείς κάνετε κάτι άλλο ακόμα, όπως και αυτοί, όπως όλοι οι σύλλογοι. Δηλαδή, έτσι, να μαζέψουμε 5 οβολούς, αν μου επιτρέπεις έτσι λίγο την συγγραφική, έτσι χωριάτη.

0: ελληνική λέξη και να πούμε ότι αυτά εμείς τα μαζεύουμε όχι για μας, όχι για τα παιδιά, για τον συνάνθρωπο, για το διπλανό μας, το δικό μας άνθρωπο. Και αυτό είναι ελπίδα ανθρωπιάς, όσο και να θέλει αυτό το αθεόφοβο το σύστημα της απομόνωσης και του μεταανθρωπισμού που καλλιεργεί η νέα τάξη πραγμάτων, να αντιστέκεστε και να στέλνετε μηνύματα ελπίδας ότι ο άνθρωπος είναι η κορονίδα της οποιαδήποτε καθημερινής πράξης και ιδεολογίας. Και
1: νομίζω ότι ο αυτοσκοπός κάθε πολιτιστικού συλλόγου θα πρέπει να είναι αυτός. Δεν υπάρχει καμία ουσία να μαζέψεις χρήματα και να τα βάλεις στην άκρη για τον οποιοδήποτε λόγο. Νομίζω ότι τα χρήματα που μαζεύονται από τους πολιτιστικούς συλλόγους θα έπρεπε να επιστρέφουν στους ανθρώπους που τα έχουν ανάγκη, όχι μόνο από οικονομική άποψη, τα έχουν ανάγκη
0: από είτε
1: από θέμα διασκέδασης,
0: από αλληλεγγύη.
1: Έστω και από διασκέδαση, το ότι θα φέρεις μια ορχήστρα για να διασκεδάσει ο κόσμος αυτός.
0: Που δεν είναι εύκολο να το χαρεί κάποιος, δεν είναι. Εύκολα αυτό δεν μπορεί να το χαρεί.
1: Έτσι, έτσι ακριβώς.
0: Άλλες δράσεις που ετοιμάζεστε τώρα. Έχουμε την εβδομάδα, είπαμε, το Πάσχα του καλοκαιριού. Γιορτάζει η Παναγιά μας.
1: Η Παναγιά μας, έτσι ακριβώς. Αφήσαμε λίγο το τριήμερο του 15 Αύγουστου κενό. Υπάρχουν πανηγύρια σε όλους στα γύρω χωριά. Και πάμε στην επόμενη μεγάλη εκδήλωσή μας, που είναι στις 29 Αυγούστου. Ένα αφιέρωμα στο Δήμητρη Μητροπάνο. Εδώ και 2 χρόνια, τα προηγούμενα χρόνια, ξεκινήσαμε να κάνουμε αυτό το πράγμα, να κάνουμε ένα αφιέρωμα σε κάποιον μεγάλο τραγουδιστή,
0: καλλιτέχνη,
1: συνθέτη, καλλιτέχνη.
0: Ένα καλλιτέχνη.
1: Φέτος επιλέξαμε να κάνουμε το αφιέρωμα στο Δήμητρη Μητροπάνο. Νομίζω ότι θα πάμε καλά. Αυτό που ακούμε από τον κόσμο είναι θετικό. Θα μας στηρίξει ο κόσμος και περιμένουμε να το ευχαριστηθούμε όλοι μας.
0: Άρα, αυτή είναι η επόμενη δράση.
1: Αυτή είναι η επόμενη δράση μας. Από άποψη πολιτιστική.
0: Και φτάνοντας προς τα Χριστούγεννα.
1: Φτάνοντας προς τα Χριστούγεννα, μέσα στο Νοέμβρη, ξεκινάμε μια περιβαλλοντική δράση.
0: Περιβαλλοντολογική.
1: Ναι. Ξεκίνησε πέρυσι. Τα μέλη του συλλόγου και οι εθελοντές του, γιατί θέλω να σου πω ότι κάθε χρόνο μετά από όλες τις εκδηλώσεις μας γίνεται μια καταμέτρηση των εθελοντών. Περίπου 100 άνθρωποι εθελοντές ασχολούνται και βοηθάνε στη δράση του συλλόγου. Οι ηλικίες αυτών των εθελοντών είναι παιδάκια 5 ετών έως λίγο μεγαλύτερα παιδάκια 85 ετών, τους οποίους στο τέλος των εκδηλώσεων των πολιτιστικών μας, εμείς για να τους ευχαριστήσουμε τους κάνουμε ένα μεγάλο τραπέζι. Έρχεται η δικιά μας σειρά να τους εξυπηρετήσουμε, να τους ψήσουμε, να τους ποτίσουμε, να τους ταΐσουμε και να περάσουμε όλοι καλά. Λοιπόν, η περιβαλλοντική δράση αυτή περιλαμβάνει καθαρισμό του βουνού. Όπως ξέρεις, το χωριό μας είναι χτισμένο στους πρόποδες του στρατονικού όρους.
0: Ένα πανέμορφο χωριό.
1: Αν κάνει λοιπόν κάποιος μία βόλτα μέσα στο δάσος, θα παρατηρήσει ότι υπάρχουν πάρα πολλά σκουπίδια. Σε συνδυασμό και με τη βοήθεια του φυσιολατρικού ορειβατικού συλλόγου που έχουμε εδώ στον Άνω Σταυρό, καταγράψαμε τα σημεία που βρίσκονται τα πεταμένα πολλά σκουπίδια, ογκώδη, και μία μέρα μέσα στο Νοέμβριο, με τη συμβολή και τη βοήθεια του Δήμου, από άποψη, μας φέρνει ας πούμε τα οχήματα για να κουβαλήσουμε τα σκουπίδια αυτά, μαζευόμαστε μία μέρα και καθαρίζουμε το βουνό μας. Θέλω να σου πω ότι πέρυσι, σαν πρώτη φορά που έγινε αυτό, μαζέψαμε περίπου στους 5 τόνους σκουπιδιών.
0: Παναγία
1: από το βουνό.
0: Παναγία μου. Μπράβο, έβγε.
1: Και θέλω να σου πω ότι δεν είναι ούτε το 1% αυτό που μαζέψαμε από αυτά που υπάρχουν μέσα στο βουνό.
0: Άρα θέλει πολλή δουλειά και θέλει πολλούς εθελοντές. Και θέλει, να κάνουμε θέλει. Αυτό το κάλεσμα και με αυτό να κλείσουμε και τις ευχές για τις μέρες αυτές τις γιορτινές της Παναγιάς μας. Το κάλεσμα να έρθουν εκεί κοντά σας. Από όλες τις περιοχές και κυρίως Άνω Σταυρό, Κάτω Σταυρό, γύρω τα χωριά, ο Δήμος όλος βόλβης εκεί να στραφεί και να έρθει κοντά σας.
1: Εγώ θα ήθελα εκτός από αυτό και κάτι άλλο προσωπικό προς εσένα. Έχω μάθει το νέο σου πολιτικό εγχείρημα. Θα ήθελα να σου ευχηθώ καλή δύναμη στη Β' Περιφέρεια Θεσσαλονίκης, σε όλους τους ακροατές που θα ψηφίσουν το κόμμα στο οποίο επέλεξες να κινηθείς, ρίξτε μια ψήφο στο Γιώργο το Δήμπα, αλλά αξίζει.
0: Εγώ να σε πω τώρα με εκπλήσεις, δεν ήμουν έτοιμος γι' αυτό, όλα στην ώρα τους, όμως με συγκίνεις.
1: Εγώ πρέπει να το αναφέρω γιατί έτσι το νιώθω.
0: Εσύ με συγκίνεις, ειλικρινά. Και ό,τι θα γίνει συν Θεό θα γίνει για το εμείς, τον συνάνθρωπο, την πατρίδα,
1: εννοείται,
0: τη δημοκρατία. Πάντα. Θα γίνει πάνω απ' όλα αυτό που κάνετε εσείς. Όλοι μαζί πάμε να προσφέρουμε για την πατρίδα, γιατί έχουμε χρέος.
1: Όλοι μαζί.
0: Έχουμε χρέος. Όλο αυτό το οποίο κάνετε είναι πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό. Διότι αν δεν ήσασταν εσείς, η Ύπεθρος, η επαρχία, τα χωριά μας, είμαι γεννημένος σε χωριό ιστορικό, την ιστορική Δοϊράνη, εκεί στη Λίμνη απέναντι από τα Σκόπια. Είμαι πρόεδρος ακόμα πολιτιστικού συλλόγου, αθλητικού, ως παλέμαχος πλέον ποδοσφαιριστής του Μέγα Αλέξανδρου εδώ και 24 χρόνια, με μεγάλες δράσεις σε Αμερική, Καναδά, Ευρώπη, για τον άνθρωπο, για τη δημοκρατία, για τη Μακεδονία, για την Ορθοδοξία. Τι είδα όλα αυτά τα χρόνια και τι βλέπω? Οι απλοί άνθρωποι, εμείς όλοι μαζί, μπορούμε να σπείρουμε για την πατρίδα το καλό. Και το καλό της πατρίδας είναι και δικό μας. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ.
1: Εγώ ευχαριστώ, Γιώργο.
0: Να είσαι ευχαριστώ καλά. Πολύ. Όλοι, έβγε για όλα αυτά που κάνετε.
1: Εύχομαι η Παναγία μαζί μας.
0: Ευχαριστώ, φίλε μου. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, Βασίλη μου. Τους χαιρετισμούς εκεί σε όλους τους φίλους του Άνου Σταυρού. Δημήτρη, φτάνουμε προς το τέλος. Να πάμε τώρα σε έναν άλλον τρόπο. Σε έναν άλλο τόπο παραγωγικό, το Άδενδρο. Ένας ωραιότατος παραγωγικός τόπος όπου μας περιμένει ο χοροδιδάσκαλος, το μέλος του Ειδικού Συμβουλίου, ο Νίκος Φωτόπουλος, να μας πει για τα Αδενδριώτικα, μια τεράστια εκδήλωση που ετοιμάζουν αυτές τις μέρες, φτάνοντας σιγά σιγά και προς το τέλος της εκπομπής μας, ακούγοντας από τον Στέλιο τον Παπαδήμο ένα κοζανίτικο τακίμι, ένα παραδοσιακό μακεδονικό, θα έλεγα, τραγούδι παύλα σκοπό, και σιγά σιγά να φτάσουμε προς το τέλος της εκπομπής, όπου θα επανέλθουμε κάνοντας λίγες μέρες διακοπές μαζί με τον Δημήτρη τον Σχιζοδήμου. Για τις 25 του Αυγούστου θα είναι το επόμενο μας ραντεβού, την επόμενη δηλαδή Τρίτη τις 25 του Αυγούστου. Στέλιος Παπαδήμος, Κοζανίτικο Τακίμι και Νίκος Φωτόπουλος.

0: αν έχει, έχει νέχει, ποπό, έχει νέχει, τόσο μάρι τρύπαν έχει.
1: Αγαπητέ μου Νίκο, καλησπέρα.
2: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Σε βρίσκουμε σε δράση χορευτική διδασκαλίας, ετοιμασίας εκεί για τα ιστορικά αδενδριώτικα.
2: Έτσι, έτσι. Είμαστε μέσω μαθημάτων. Τώρα έκανα τα παιδιά ένα μικρό διαλυματάκι για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας. Και σας ευχαριστούμε για τη φιλοξενία.
1: Είναι μεγάλη μας χαρά και καθήκον. Γιατί εσείς, όλοι οι σύλλογοι, είστε υπερευρευτές της παράδοσης, της πατρίδας, του ελληνισμού και του έθνους μας. Χωρίς εσάς, τα χωριά μας, η ύπαιθρός μας, θα είχε σβήσει. Και τώρα με αναφέρεις ότι με μικρά παιδιά, δηλαδή, τι τμήμα είναι αυτό το οποίο έχεις αυτή τη στιγμή και τα διδάσκεις χορούς ελληνικούς, παραδοσιακούς, εθνοτοπικούς και όχι μόνο, γενικά ελληνικούς?
2: Γενικά από όλη την Ελλάδα κάνουμε χορούς, από τα νησιά, από την Ηπειρωτική Ελλάδα, από παντού. Ό,τι μπορούμε και ξέρουμε, το μεταδίδουμε στα παιδιά με σεβασμό. Αυτή την ώρα έχουμε το τμήμα το εφηβικό. Τα παιδιά αυτή τη στιγμή παίρνουν τις φορεσιές τους. Θα χορέψουν χορούς από τον Πόντο και από την Ανατολική Ρωμιλία.
1: Στο Άδενδρο.
2: Στο Άδενδρο, στο Άδενδρο όλα αυτά.
1: Ο οποίος δεν είναι ποντιακός, θα έλεγα, εθνοτοπικός τόπος, έτσι να τον ονομάσω.
2: Όχι.
1: Όμως, εσείς παίρνετε τον ελληνισμό παντού. Να μάθουν τα παιδιά μας όλους τους ελληνικούς χορούς.
2: Αυτός είναι ο σκοπός ενός πολιτιστικού συλλόγου. Γιατί μερικά σωματεία, μερικές πληθυσμιακές ομάδες χορεύουν μόνο τους δικούς τους. Εγώ δεν με βρίσκει σύμφωνο αυτό. Είμαστε σε μια χώρα, είμαστε όλοι αδέρφια.
1: Έλληνες, μια Έλληνες. Ράτσα, μια ράτσα είμαστε όλοι,
2: έτσι,
1: Έλληνες.
2: Έτσι. Και πρέπει να υπηρετούμε όλα τα είδη της παραδοσιακής μουσικής και του χορού.
1: Τώρα, ποιος είναι ο σύλλογος, ο πολιτιστικός του Άδενδρου?
2: Λοιπόν, είμαστε ο Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Αδένδρου, η Πρόοδος. Έχει ιδρυθεί το 1978.
1: Παναγιά μου. Μιλάμε, ναι, ναι. Και μιλάμε για μισό αιώνα και.
2: Έτσι, σιγά σιγά
1: τι πάμε εδώ, πάμε για 70 χρόνια.
2: Πάμε για τα 50 χρόνια, το μισό ιοβιλέχο. Λοιπόν, και θα κάνουμε κάτι καλό στα 50 χρόνια, όπως κάναμε και κάτι δυνατό στα 40 χρόνια. Δώσαμε μια μεγάλη παράσταση στην αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, όπου παρουσιάσαμε τις πληθυσμιακές ομάδες του χωριού μας, τους ντόπιους, τους βλάχους, τους ανατολικοθρακιώτες και λίγους ανατολικορωμιλιώτες και τους μικρασιάτες. Ο σύλλογος λοιπόν, η ίδρυσή του ουσιαστικά ξεκινάει από το 80 που άρχισαν τα πρώτα τμήματα και από τότε έχει μια συνεχόμενη δράση πολιτιστική με αποκορύφωμα τα τελευταία χρόνια από το 2000 ιδιαίτερα και ως σήμερα που έχουν κορυφωθεί και οι μεγάλες μας εκδηλώσεις στα Αδενδριώτικα. Διοργανώνουμε ένα φεστιβάλ παραδοσιακών χωρών. Παλιότερα φέρναμε και χώρες από το εξωτερικό και παρουσίαζαν τα προγράμματά τους, κυρίως από τα Βαλκάνια. Τα τελευταία χρόνια το έχουμε ρίξει λίγο στο καλλιτεχνικό κομμάτι. Έχουμε μια βραδιά νεολαίας με μια συναυλία που αφορά τη νεολαία και μια συναυλία κεντρική με μεγάλους καλλιτέχνες του λαϊκού και έντεχνου πενταγράμμου.
1: Τεράστιες εκδηλώσεις.
2: Πολύ μεγάλες εκδηλώσεις μας. Να φανταστείτε ότι έχουμε χιλιάδες κόσμου που σειραίουν κάθε μέρα από τις 20 φέτος από την Πέμπτη με τους Thrax Punk.
1: Να αρχίσουμε το πρόγραμμα λίγο να το πούμε. Έτσι. Και να κάνουμε και τα καλέσματα και το διαδικαστικό, δηλαδή πώς
2: Βεβαίως.
1: Έρχονται, έχει κάποιο εισιτήριο, δεν
2: Βεβαίως.
1: Έχει, όλα αυτά για να τα καταγράψουμε και να προκαλέσουμε και να προσκαλέσουμε και να θέλουμε
2: Πολύ
1: να αγκαλιάσουμε
2: σωστά.
1: τον κόσμο προς το Άδενδρο.
2: Πολύ σωστά. Αν και ξεκινήσαμε να μιλάμε για το σύλλογο, εγώ σας πήγα στις εκδηλώσεις, οπότε ας κλείσουμε το θέμα των εκδηλώσεων.
1: Ναι, για να πάμε ξανά στο σύλλογο και να πούμε και ποιοι
2: Μπράβο.
1: Είστε εσείς οι προτεργάτες εκεί, το Διοικητικό
2: Μπράβο.
1: Συμβούλιο.
2: Έτσι, έτσι, ευχαριστούμε. Λοιπόν, την 5η, λοιπόν, 20 Αυγούστου, θα έχουμε τους Thrax Punks, ένα νεανικό συγκρότημα που επεξεργάζεται τη θρακιώτικη μουσική και την έχει λίγο ροκάρι για να απευθυνθεί πιο πολύ στους νέους. Και έχουμε ένα μικρό εισιτήριο της τάξης των 7 ευρώ με μια μπύρα για την είσοδο. Την Παρασκευή χορεύουν τα δικά μας τμήματα. Πάντοτε παρουσιάζουμε γύρω από μία θεματική την δουλειά μας. Φέτος η παράστασή μας ονομάζεται «Για μια Ελένη».
1: Για μιαν Ελένη.
2: Για μιαν Ελένη. Είναι και λίγο ποιητικό το...
1: Έτσι ακούγεται.
2: Ο τίτλος μας. Ναι, ναι, ναι. Θα παρουσιάσουμε τις διάφορες περιοχές. Η πάσα για να γίνει το ξεκίνημα για κάθε περιοχή της Ελλάδος που θα χορευτεί θα είναι ένα τραγούδι με το όνομα Ελένη. Το ιδιαίτερο σε αυτή την παράσταση είναι ότι αφού μιλάμε ανοιχτά θα αποκαλύψουμε λίγο και το μυστικό μας.
1: Έτσι ακριβώς πρέπει.
2: Θα το είχαμε για έκπληξη λίγο, αλλά...
1: Όχι, όχι, για να εξιταριστούμε, να είμαστε έτοιμοι.
2: Κάνετε μεγάλη τιμή, ναι, έτσι. Λοιπόν, πριν από λίγα χρόνια δυστυχώς είχαμε χάσει στο χωριό μια κοπελίτσα του συλλόγου, πριν από 14 χρόνια, μια Ελενίτσα. Το λέω και συγκινούμε και θα αφιερώσουμε την παράσταση στη μνήμη της. Θέλουμε να κρατήσουμε ζωντανή τη μνήμη της.
1: Μάλιστα. Να πούμε το πρόγραμμα των εκδηλώσεων και μετά λίγο να γυρίσουμε ξανά λίγο στο σύλλογο. Τα πόσα μέλη είστε,
2: βεβαίως,
1: τι τμήματα βεβαίως, έχουμε, βεβαίως. Τα ονόματα των θελοντών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2: Βεβαίως. Το Σάββατο είναι η κεντρική μας συναυλία, όπου θα κάνουμε ένα αφιέρωμα στον Καλδάρα με εξαιρετικούς καλλιτέχνες. Είμαστε πάρα πολύ περήφανοι γιατί κρατάμε τον πύχη της ποιότητας.
1: Πολύ ψηλά. Όταν λες Καλδάρα, οι καλλιτέχνες ποιοι θα είναι, το σχήμα ποιο θα είναι.
2: Το πρόγραμμα επιμελείται ο γιος του, ο Κώστας Καλδάρας, αν θυμάμαι καλά το μικρό του. Θα έχουμε μαζί μας το φανταστικό, το μοναδικό ερμηνευτή, το Βασίλη το Λέκα.
1: Όντως είναι ο κορυφαίος.
2: Τον οποίο είχαμε και σε μια συναυλία πριν 10 χρόνια και μας είχε τρελάνει.
1: Είναι ο κορυφαίος.
2: Όλο τον κόσμο.
1: Η ψυχή που εκπέμπει αυτός ο τραγουδιστής είναι κάτι το απίστευτο.
2: Είναι απίστευτος και έχει ερμηνεύσει τους μεγαλύτερους συνθέτες μας, έτσι. Χατζηδάκη, Θοδωράκη, έχει δισκογραφία με αυτούς, όχι απλά τους έχει ερμηνεύσει.
1: Έτσι, ακριβώς.
2: Είναι τεράστιος καλλιτέχνης. Είναι μαζί του ο Δημήτρης Ζερβουδάκης.
1: Πολύ μεγάλος και αυτός τραγουδιστής, καλλιτέχνης.
2: Από την λίγο νεότερη γενιά η Σοφία η Παπάζογλου, μια εξαιρετική καλλιτέχνη εδώ Σαλονικιά και όλας δικιά μας. Και η Βιολέτα Ίκαρη.
1: Είναι νέα γνωστά ονόματα.
2: Βέβαια, βέβαια. Και την Κυριακή ολοκληρώνονται οι εκδηλώσεις μας με παραδοσιακή μουσική. Με τη χοροδία του Αδένδρου και θα κάνουμε ένα αφιέρωμα στο τόξο της Θεσσαλονίκης, το μουσικοχορευτικό τόξο της Θεσσαλονίκης με την ορχήστρα Γκαϊντέ και θα έχουμε χορευτικά καλεσμένα από την Πηλαία, από τον Δρυμό και από την Νεοχορούδα.
1: Ντόπια. Αυτά είναι ντόπια σχήματα.
2: Ναι, ναι. Θα κάνουμε αφιέρωμα στη Θεσσαλονίκη. Νωρίτερα το απόγευμα έχουμε και ένα αφιέρωμα στα παιδιά μας όπου θα μας παρουσιάσουν αθλοπαιδιές. Και θα τους προσφέρουμε κεράσματα και παιχνίδια.
1: Πολύ μεγάλη εκδήλωση. Μιλάμε για ένα φεστιβάλ δράσεων καλλιτεχνικών, τέχνης πολιτισμού και σας αξίζουν πάρα πάρα πολλά έβριγε. Ποιο είναι το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου?
2: Λοιπόν, η διοίκηση σήμερα απαρτίζεται από τον Γιάννη τον Καλαμπάκα που είναι ο πρόεδρος, από τον αντιπρόεδρο τον Κυριάκο τον Πίτσι, η γραμματέας είναι η Τρυπολόγου η Χαρά, η ταμείας είναι η Παπα-Νικολάου η Κατερίνα, η υπεύθυνη ματιοθήκης είναι η Γαριφαλιά η Χατζιαρχοντίδου, μέλη είναι ο Δημινάς ο Μάκης, ποιον ξεχνάω, ο Κουντουράς ο Σάκης, μέλος επίσης, και αναπληρωματικά μέλη είμαι εγώ, ο Φωτόπουλος ο Νίκος που κάνω και το μάθημα των παραδοσιακών χωρών και η Βασιλική Μπίτση.
1: Ένα σχήμα εθελοντών που σας αξίζουν πολλά πολλά πολλά πολλά έβγε.
2: Εμείς είμαστε λίγο η ηγετική ομάδα, αλλά από πίσω μας έχουμε
1: εκεί
2: πολύ κόσμο που μας βοηθάει. Ναι, κυρίως τα μικρά παιδιά. Γίνεται κάτι μοναδικό εδώ πέρα. Αν έρθετε και το δείτε και το ζήσετε, τότε θα το καταλάβετε.
1: Ξέρεις, πριν χρόνια πολλά είχα κάνει με τη τηλεοπτική μου εκπομπή «Ο τόπος μας». Μια παρουσία του τόπου, του χωριού και του πολιτιστικού συλλόγου. Αυτό που με έκανε εντύπωση μεγάλη, έχει περάσει έτσι ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, είναι γύρω στα περίπου 6-7 χρόνια πριν, που με είχε μείνει, ήταν εκείνη η ζεστασιά, η ανάταση ψυχής και η εγκαρδιότητα των ανθρώπων του πολιτιστικού συλλόγου. Δηλαδή έβλεπες ανθρώπους χαρούμενους και αλληλέγγυους. Έβλεπες ανθρώπους που ένας χαιρόταν τον άλλον Και μου είχε μείνει αυτό ως λέω, κοίτα εδώ το DNA του Έλληνα αν καλλιεργηθεί μέσα από τον πολιτισμό, μέσα από την τέχνη, μέσα από την συνέστηση, μέσα από τον ανθρωπισμό. Εκεί πλέον τα όποια αρνητικά πάθη του Έλληνα αρχίζουν και σμικρίνονται, εξαφανίζονται. Έτσι, κάτι που με έκανε εντύπωση. Και ναι. Πόσα μέλη έχει ο Σύλλογος?
2: Ο Σύλλογος έχει πάνω από 100-120 μέλη, χορευτές και άλλους φίλους βέβαια που δεν χορεύουν όλοι, αλλά βρίσκονται κοντά στους κόλπους του Συλλόγου. Έχει δανειστική βιβλιοθήκη, αρχείο με CD. Έχει μια πάρα πολύ πλούσια ηματιοθήκη, μπορώ να σας πω από τις πιο πλούσιες της Βορείου Ελλάδος.
1: Οι οποίες είναι πανάκριβες αυτές οι φορεσιές.
2: Είναι πανάκριβες οι φορεσιές. Μόλις τελειώσαμε ένα πρόγραμμα που είχαμε μπει leader, επιδοτούμενο 100% και το διεκπαιρεώσαμε.
1: Κάνατε μπήκατε σε τέτοιο πρόγραμμα?
2: Βεβαίως, ύψος 50.000 ευρώ.
1: Παναγία μου, αυτό πρέπει να το λέμε σε μια άλλη, θα το πούμε εκπομπή, γιατί δεν έχουμε βεβαίως πολύ χρόνο. Και αυτό ξέρεις γιατί, Νίκο μου, αυτό γιατί να το μάθουν, να το πληροφορηθούν και άλλοι σύλλογοι, γιατί πλέον όλοι οι σύλλογοι είναι οργανωμένοι με το αφημί τους, με τις δηλώσεις τους στην εφορία, με τον υπεύθυνο που λέμε όλου του συλλόγου νομικά και φορολογικά, τον πρόεδρο. Δεν είναι δηλαδή α, μια παρέα ρεμπέτα σκέρ που λέμε και άιντε πάμε. Όχι, εδώ είναι τα πράγματα σοβαρά.
2: Όλα λειτουργούν πολύ νομότυπα, πολύ σωστά και χωρίς ίχνος υπεροψίας. Να σας πω ότι ο σύλλογός μας αποτελεί παράδειγμα και υπόδειγμα για τους συλλόγους και της γύρω περιοχής αλλά και πιο μακριά.
1: Και εκπαιδευτικά, μα και εκπαιδευτικά.
2: Και εκπαιδευτικά. Και έρχονται σύλλογοι από μακριά.
1: Και μαθαίνουν, ρωτάνε. Ναι, αυτό ακριβώς, αυτό ακριβώς ήθελα να πω.
2: Συναυλία, πώς λειτουργείτε με τα ταμιακά, πώς κάνετε το ένα, πώς κάνετε... Και δίνουμε τα φώτα μας γιατί έχουμε μια εμπειρία γύρω στα... Τα δυνδυώτικα επανεκκινήθηκαν το 2001-2002, οπότε έχουμε μια πορεία 25 χρόνων ενεργή. Και κάθε χρόνο πάμε και καλύτερα.
1: Μα το ακούω πρώτη φορά αυτό, Νίκο μου, ότι μπήκαμε σε ένα πρόγραμμα εμείς 100% κάλυψης για να κάνουμε φορεσιές. Γιατί φορεσιές κάθε φορεσιά δουλάτες είναι πανάκριβη.
2: Είναι. Για να γίνει σωστή είναι και αυτό υπηρετούμε. Προσπαθούμε τα αντίγραφα που κάνουμε να είναι από σωστά υφάσματα, από σωστές τεχνικές και εντύματα, ραψίματα, για να τα αφήσουμε πίσω μας ως δείγματα.
1: Νίκο μου, σωστά. Και κάθε βελονιά συμβολίζει τον ελληνισμό του χθες, του σήμερα και του αύριο. Δηλαδή σε μια φορεσιά, γιατί είχα κάνει προετών μια εκπομπή αφιερωμένη στα καλλιστεία ενός άλλου σκεπτικού της ελληνικής παράδοσης, θα έλεγα εν αντιθέσει με τα καλλιστεία αυτά που γνωρίζει ο κόσμος και ό,τι κουβαλάνε και αυτά τα οποία μπορεί για πολλούς και μέσα και εμένα τον ίδιο δεν με εξάπτουν και που λέμε τη θετική σκέψη. Όταν γινόταν η παρουσίαση των εθνοτοπικών ομάδων, Σαρακατσανέων, Βλάχων, Ποντίων, Ντόπιων, Θρακιωτών, Κρητικών, είχα τότε μαζί μου, είχα δει στην εκπομπή αυτή, ήταν πάνω από 150 μέλη συλλόγων και εθνοτοπικών ομάδων. Αυτό που με είχε κάνει μεγάλη σκέψη ήταν οι φορεσιές, τι συμβολίζαν στην περίοδο της πλέον της σκλαβιάς.
2: Βέβαια.
1: Δηλαδή μια φορεσιά δεν είναι στολή, όχι στολή. Όταν λες στολή κατά λάθος, δηλαδή σε έναν άνθρωπο εκπαιδευμένο και θα έλεγα δάσκαλο όπως εσύ, αρχίζουν και λίγο τα πράγματα γίνονται σε σκέψη λίγο όχι τόσο θετικά, μόλις, λίγο στενάχωρα. Φορεσιά.
2: Μόλις διόρθωσε ένα κοριτσάκι εδώ πέρα που είπε και τώρα να πάμε να πάρουμε στολές. Όχι λέω παιδί μου στολές. Η στολή είναι του πυροσβέστη, είναι του κλόουν, είναι του ταχυδρόμου,
1: είναι του αστυνομικού, του στρατιωτικού.
2: Ναι. Υπάρχει, ξέρετε, αν μου επιτρέπετε, υπάρχει μια εξήγηση γιατί έγινε αυτό. Να ξέρετε. Καθιερώθηκε το 90 όταν έκανε επανεκκίνηση δυνατή η σύλλογη τότε με τις μεγάλες εκπομπές που έκανε και ο Νίκος ο Αβαγιανός.
1: Έτσι ακριβώς, έτσι.
2: Λοιπόν,
1: έτσι.
2: Και οι σύλλογοι τότε με το που έπιασαν χρήματα έκαναν φορεσιές. Αλλά επειδή δεν το είχαν ακόμα πολύ καλά ψαγμένο, έκαναν 10 ίδιες φορεσιές. Σαν να ήταν κόπια...
1: Copyright, ναι. Παραγωγικά.
2: Γι' αυτό έγιναν στολές, γιατί ήταν ολόιδιες.
1: Ενώ όμως,
2: καταλάβατε, έτσι ενώ, ξεκίνησε αυτή η παρεξήγηση.
1: Ενώ
2: τώρα... Ναι, ναι, πείτε μου.
1: Ενώ όμως δεν είναι έτσι. Μιλάμε για κάτι πολύ πολύ διαφορετικό.
2: Δεν είναι έτσι, γιατί κάθε ποδιά, κάθε γυναίκα έκανε το δικό της κεντίδι πάνω στα μοτίβα της περιοχής της. Έκανε τη δική της μπιμπίλα στη μαντήλα, γύρω-γύρω το πλέξιμο. Έκανε το δικό της, τον κόρφο πάνω στο φουστάνι, στο στήθος, έκανε άλλα κεντήματα η καθεμία. Είχε άλλο χρώμα η φορεσιά αναλόγως την ηλικία. Η μαντήλα επίσης έπαιζε ρόλο, ο κεφαλόδεσμος. Είναι πάρα πάρα πολλά τα στοιχεία, να μην σας κουράζω. Γι' αυτό όπως εμείς τώρα, εγώ αν ερχόμουν και ήμουν κοντά σας, δεν είμαστε το ίδιο ντυμένοι. Φοράμε τα ίδια ρούχα, παντελόνι, πουκάμισο, μπλούζα, αλλά δεν είναι τα ίδια. Έτσι και τότε ο κόσμος φορούσε τα ίδια ρούχα.
1: Συμβολίζαν. Είχαν όμως, είχαν πάνω συμβολισμούς.
2: Βέβαια.
1: Δεν
2: αυτό
1: ήταν
2: θα το
1: δηλαδή.
2: Παρατηρήσετε κυρίως στις φορεσιές της Καπαδοκίας και στους χορούς της Καπαδοκίας που κάνουν κάποιες κινήσεις σταυρωτές, που έχουν το σταυρό σε κάποια σημεία στο καπέλο των γυναικών, στον κεφαλόδεσμο και έχουν πολλά μοτίβα που είναι, που μας συνδέουν και με την αρχαιότητα. Έχει πάρα πολύ ψάξιμο όλο αυτό. Η λαογραφία...
1: Θα επανέλθουμε, ναι. Νίκο, για το θέμα των φορεσιών, γιατί
2: όποτε
1: βλέπω
2: θέλετε.
1: Ότι το κατέχεις πάρα πολύ και αυτό πρέπει να το επικοινωνήσουμε. Να
2: Βεβαίως.
1: Το μάθουν τα μέλη μας και κυρίως τα νέα παιδιά και να είναι υπερήφανα. Να είναι υπερήφανα, Νίκο μου, ότι φορώντας τη φορεσιά φοράω
2: Μπράβο.
1: Την πατρίδα.
2: Μπράβο.
1: Έχω μέσα μου πλέον στην ψυχούλα μου από τη μικρή ηλικία την πατρίδα. Δεν
2: Μπράβο.
1: Είναι κάτι που λέμε της μόδας, δεν είναι κάτι ξενικό. Είναι διαιώνιση ετών, τους παππούδες, τις γιαγιάδες, τους πατεράδες, τους ασπρομάλιδες πατεράδες, τους γονείς μας. Είναι
2: εδώ,
1: η ιστορία μας.
2: Πάνω εδώ στο σύλλογο έχουμε κάνει και μία προθήκη με 5 φορεσιές του χωριού μας και είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό. Ψάξαμε, τις βρήκαμε, κάποιοι μας τις έδωσαν, κάποιες τις ψάξαμε εμείς λίγο παραπάνω, μας τις έδωσαν και έχουμε την ιστορία του χωριού μας σε μια προθήκη και τώρα φιλοδοξούμε, να δεν σας κρύβω, να κάνουμε και ένα λαογραφικό μουσείο στο χωριό.
1: Θα επανέλθουμε. Κλείνοντας, την πρόσκληση να κάνεις τις ευχές και να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ γιατί σε απαγάγαμε τώρα από τα παιδάκια τα οποία σε περιμένουμε.
2: Με μεγάλη μας χαρά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Προσκαλούμε και εσάς προσωπικά, θα χαρούμε να σας δούμε και όλο τον κόσμο στα Δενδριώτικα, Πέμπτη και Σάββατο συναυλίες, Thrax Punks και αφιέρωμα στον Καλδάρα το Σάββατο με τον Λέκα, Ζερβουδάκη, Ίκαρη και Παπάζογλου και Παρασκευή και Κυριακή αφιέρωμα στην παράδοση. Την Παρασκευή χορεύουν τα δικά μας τμήματα για να δείξουμε και τις φορεσιές που κάναμε με το Leader, να δείξουμε το έργο που παρήξαμε. Και την Κυριακή θα έχουμε καλεσμένα αφιέρωμα στη Θεσσαλονίκη, καλεσμένα χορευτικά.
1: Ένα μεγάλο ευχαριστώ.
2: Εγώ ευχαριστώ.
1: Καλή επιτυχία. Έβγε.
2: Θα χαρούμε να σας δούμε όλους κοντά μας. Να είστε καλά.
1: Να είσαστε καλά. Πρώτα ο Θεός, να είσαστε καλά, θα συναντηθούμε.
2: Ευχαριστούμε. Να είσαστε καλά.
1: Δημήτρη μου, φτάσαμε στο τέλος, τελευταία εκπομπή αυτής της περίοδου. Επανερχόμαστε την 3η 25 του μήνα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Δημήτρο Σχιζοδήμο, στο κανάλι μας, στους ανθρώπους μας, στον ιδιοκτήτη μας, στο Flash 99,4, στη δική σας εκπομπή, τη Φωνή της Υπαίθρου, στον πατέρα Θεόδωρο τον Πασχαλίδη, τον εφημέριο των Ιερών Άουνα Σκού και Ξηροποτάμου, όπου μας μίλησε στο Πάσχα του καλοκαιριού που είναι η κοίμηση της Θεοτόκου, η γιορτή της Παναγιάς μας, τον Νίκο Κωματίβη, τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Πανοράματος, τον Σάββατο Καρετσινίβη, τον πρόεδρο του Ποντιακού Συλλόγου Ακροποτάμου, τον Γιώργο το Ρίγα, τον φίλο τον Καλό από την Επανομή, τον πρόεδρο του Κυνηγητικού Συλλόγου Επανομής, τον καθηγητή μας, τον φίλο τον Σπύρο τον Ζέρβα, τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Επανομής, τον Βασίλη τον Χαλκιά. Θα έλεγα από εκεί, από τον εξωτικό Άνω Σταυρό, το φανταστικό Άνω Σταυρό με το υπέροχο μπαλκόνι του, το Βασίλη το Χαλκιά και τέλος από το Άδενδρο, το Ρέκτη χωροδιδάσκαλο και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Νίκο το Φωτόπουλο. Και όλους εσάς να είσαστε καλά, καλή Παναγιά, τα λέμε την Τρίτη 25 Αυγούστου, όπως και μετέπειτα κάθε Τρίτη και Πέμπτη 6 με 8 το βράδυ. Να είσαστε καλά.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
1: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
2: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
3: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
2: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
3: Γίνε δωρητής οργάνων.
2: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
3: Για πληροφορίες και ραντεβού,
2: τηλεφώνησε στο 2313 31 31 51.
4: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
5: Και ραδιοφωνικά.
4: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4.
5: Με τον Bubby Μπατσάρα.
4: Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
5: Συντονιστείτε.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Μην ψάχνεις τα κουμπιά μου.

0: Thanos.
1: Hallo, hallo, Björn Berring.
2: Thanos.
3: Crazy life.
4: Δευτέρα έχω το πρόβλημα, την Τρίτη εκδρομή. Τετάρτη κάνω χτύπημα, την Πέμπτη ανακριτή. Παρασκευή πρωί, θα πάω στη φυλακή. Το Σάββατο μπουζούκια και θα

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Carpe Diem. Άδραξε τη μέρα με τον Αλέξανδρο Σταματουλάκη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 7 με 8 το απόγευμα.
3: Για να κάνουμε τη ζωή μας πιο όμορφη, πιο δημιουργική, πιο μαγική, γεμάτη πάθος.
4: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα.
3: Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί.

0: and I scratch it.
1: Today's sound is designed to suit you.

0: Plus 99,4.
1: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
2: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
1: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
2: Γίνε δωρητής οργάνων.
1: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαίων Θεσσαλονίκης.
2: Για πληροφορίες και ραντεβού,
1: τηλεφώνησε στο 2313 31 31.
3: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
4: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
5: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
6: Και ραδιοφωνικά.
5: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
6: Συντονιστείτε.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.
1: Ο μακροφόρος και ραφτά του κουφουλιά.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
3: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
4: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem, υπεύθυνη διαχείριση, βιώσιμη ανάπτυξη.
5: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή.

0: 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ, με το Γιώργο Δίμπαλα.
1: Carpe Diem. Άδραξε τη μέρα με τον Αλέξανδρο Σταματουλάκη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 7 με 8 το απόγευμα.
2: Για να κάνουμε τη ζωή μας πιο όμορφη, πιο δημιουργική, πιο μαγική, γεμάτη πάθος.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Εγώ δεν έχω μυστικά ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

άλλα μυστικά ούτε μικρά κρυμμένα. Εγώ όλα τα έφερα μπροστά και τα δείξα σε σένα.

0: Flash 99,4.
1: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
2: Και ραδιοφωνικά.
1: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
2: Συντονιστείτε.
3: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
4: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
5: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Με κομμένα φρένα και το πάμε λαμπάδα. Άλλες heavy metal, άλλες μπάσα πιάνα. Χάνω λίγα μέτρα, ξαναπιάνω την μπάλα. Επιλογές πια μεγάλωση γκάμα. Μαχαίριες, πουτανιές, υπουστιές για φράγκα. Έμαθα να πιάνω.

Κι αν έχει ζέστη, κι αν έχει μείον. Άμα σε ρωτήσουν, δεν τον ήξερε τον τύπο. Ξέρω αν θα φύγω και για πόσο θα μείνω. Κράτησε τα μάτια σου ανοιχτά όσο θα λείπω. Ποιο να καταλάβω και ποιο να εμπιστευτώ. Ξέρω τι πουτάνε δεν κρατάνε μυστικό. Σκούτε καν τα βγάζω, μήνα με το βασικό. Σκούω 5-10 με τα λε κινητό. Τι να καταλάβει, μα το μένα είναι τα βέρσουν πω τα βέλη. Τώρα πάνω απ' όλα βάζω μόνο την αγέλη. Όλα τα προβλήματα μου λύνονται με χρήμα. Πε τα μόλα χήμα, πια δεν μου μιλάνε αγέλη. Να, λέω για θα σε τυφλώσουν. Είπα δεν πιστεύω λέξη αυτή.

Αν η πουλά κινήθηκε, έγινε στόχο. Τα μάτια 14 στον δρόμο είναι νόμο. Στα μάτια σου θα δω μέσα την πέσα και το φόβο. Μην τα λες το πιούμα, μην μιλά από το φόβο. Αλλά θέλει τρόπο, αλλά θέλει κι άλλο κόπο. Ξέρω πότε σφίγγω, πότε λύνω, πότε κόβω κάθε κόπο. Είμαι πάνω στη γωνία και θα πέσουν όλοι κάτω με τον πρώτο. Free fall, σαν να βάλαμε μπομ, μοιάζει C4. Σφίξαμε την πόρτα παλιών τεφλόρ. Σήκουμε τα δόντια, ξέρω τι να πω, φύγω. Πριν να βγω την πόρτα, ρίχνω μάτι τριγύρω. Πίσω ξημερώματα, τότε χρόνο να το κλείνω. Ρίχνω όλου του στόχου, με έχω πόνου να παλύνω και μου κάνουν σινιάλο να μην πέσουν από τείχο. Σίγουρα, λόγια θα σε τυφλώσουν. Είπα δεν πιστεύω λέξη αυτή τη

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 11:30. Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
2: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
1: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
2: Γίνε δωρητής οργάνων.
1: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαίων Θεσσαλονίκης.
2: Για πληροφορίες και ραντεβού,
1: τηλεφώνησε στο 2313 31 31 51.
3: Μας αφορά με τον Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
4: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
5: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 9 το πρωί. Στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
3: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
4: Και ραδιοφωνικά.
3: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
4: Συντονιστείτε.
5: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

No lo sé. Yo sé, hay veces que la vida es así y las cosas no salen.

0: Ξέρω πως οι άνθρωποι αλλάζουν και πολλά δεν είναι έτσι όπως φαίνονται. Όμως όλοι μου οι φόβοι σταματούν στη μυρωδιά σου.
1: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.

στο καμισέτο. Τα κοιτάς από τον εκτό. Τα φώτα μου σβηστά, δεν το πάλεψα να ανέβω. Δεν πατάω ποτέ φρένο. Κλείστο, ας το γάμισε.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 12:30. Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
2: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
1: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
2: Γίνε δωρητής οργάνων.
1: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαίων Θεσσαλονίκης.
2: Για πληροφορίες και ραντεβού,
1: τηλεφώνησε στο 2313 31 31.
3: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 1:30. Plus 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Λα λα λα λα.
1: Για όλες εκείνες τις φορές που συνεχίζουμε και αγαπάμε λάθος γυναίκα. Πες του να φύγει από μπροστά σου, θα του τη στήσω στη

0: Γκράγκη. Τι έγινε, Πασάμα, μετά να ψάχνεις.
1: Ναι, μωρέ, Ρουμανέ, εδώ να πούμε για καμιά μαλακιά. Όχι ποτέ άλλο, μετά σου λέω ότι βρίζουν και οι τράπεζες, κατάλαβες. Δες εδώ τι σου έχω, 400 εκατομμύρια.

0: Flash 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4. Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
2: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Plus 99,4.
2: Plus 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
2: Και ραδιοφωνικά.
1: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
2: Συντονιστείτε.
3: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.